Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης. Ο συνήθως στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Μιας εκπομπής, μιας βόλτας που βγαίνει καθημερινά στους δρόμους της τέχνης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Μια ακόμη βόλτα θα βρεθεί σήμερα στους δρόμους της τέχνης του Μάνου Χατζηδάκη. Με αφορμή την επέτειο θανάτου του 15 Ιούνιου του 1994 και ας μην ξεχνάμε ότι το 2026 έχει κηρυχθεί και έτος Μάνου Χατζηδάκη. Είναι λοιπόν αρκετά που δεν προλάβαμε να ακούσουμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτής της αναφοράς στην μνήμη του μεγάλου μας συνθέτη. Άλλωστε αφήσαμε και εμείς κάποια ατελείωτα, αλλά είναι ατέλειωτος ο δρόμος του Μάνου Χατζηδάκη. Η βόλτα σε αυτόν δεν τελειώνει ποτέ. Άλλωστε και ο ίδιος μας άφησε πολλά ατελείωτα έργα. Δεν προλάβαμε λοιπόν, για να μην σας τα πω λίγο, πολλές συνθέσεις του τραγούδια από την Αμοργό, από τον κύκλο CNS που είχαμε πει, τις προσωπικές του ερμηνείες στον δίσκο Μάνος Χατζηδάκης 2000 μ.χ. αλλά και κάτι από το έργο Σταθμός, μεγάλος ερωτικός, που αφορά μελοποίηση ακόμη και αρχαίων ποιητών. Σε αυτά θα σταθούμε λοιπόν σήμερα συνολικά. Καλή σας ακρόαση.

Με τη Φλέρι Νταντονάκη, λοιπόν, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής στην Φεγγαϊκή Αηδόνα, όπως εφιέστατα την ονόμασε ο ποιητής. Η Φλέρι Νταντονάκη που τραγουδά μία σειρά από τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, στις γειτονιές του Φεγγαριού, στο κύκλο του CNS, αλλά και στον Καπετάν Μιχάλη. Είναι ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο, είναι μόνο η φωνή της Φλέρις Νταντονάκη, και από εκεί είχα κατά νου από χτες να θυμηθούμε από τις ερμηνείες στον κύκλο του CNS, αλλά και από τις γειτονιές του Φεγγαριού. Εκεί θα μείνουμε για ένα τραγούδι ακόμα, αυτό που της έδωσε και το προσωνύμιο «Η Τρελή του Φεγγαριού», που έγινε και ντοκιμαντέρ μετά με τη ζωή της, στου διγενή «Τα Κάστρα», στίχη Νίκος Γκάτσος.

Στο Διγενή και τα Κάστρα, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που επανερμηνεύει εδώ η Φλωρίντα Αντωνάκη, όπως τα περισσότερα σε αυτήν την συνεργασία της, στο κύκλο του CNS, στον Καπιτάν Μιχάλη και στις γειτονίες του Φεγγαριού, στο Διγενή τα Κάστρα που ακουγόταν και στο μουσικό καφεθέατρο Πολύτροπον, βέβαια, μαζί με τον Οδυπόρο, το Μεθυσμένο Κορίτσι και τον Αλκιβιάδη, μπαλάντες που είχε φτιάξει μαζί με την μυθολογία και το μεγάλο ερωτικό για νέες φωνές τότε, τον Ευτύχιο Χατζητοφή, την Ελένη Μανιάτη, τη Φερενίκη Βαλαρή, τη Βούλα Σαββίδη τότε εκεί στα 1973-74 που ξεκίναγε μαζί του και τραγούδησε και τα Πέριξ, η Εύη Καναβαράκη, ο Γιάννης Δημητράς. Να θυμίσω με την ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά γράφει στο αυτοβιογραφικό του λόγο Μάνος Χατζηδάκης, όταν έκλεισε το Πολύτροπον 1974, μετά από 2 χρόνια λειτουργίας, το 1972 είχε επιστρέψει, παρουσιάζοντας και τον μεγάλο ερωτικό. Είχε φύγει από την Ελλάδα, έχοντας χρέη στην εφορία περίπου 3,5 εκατομμύρια. Όταν τα τακτοποίησε τα χρέη του, επέστρεψε στα 1972, όπως γράφει χαρακτηριστικά, έφτιαξε το Πολύτροπον, αλλά και από εκεί όμως, όταν το έκλεισε, είχα, λέει, ένα παθητικό πάλι της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων. Φαίνεται ότι με κυνηγά σταθερά αυτός ο αριθμός. Και μετά αναφέρει ότι αρχίζει και συνεργάζεται με το δημόσιο και, όπως θυμάστε, διορίζεται με την μεταπολίτευση και μετά παίρνει θέση μέσα στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στην ΕΡΤ, στην οποία, όπως επίσης γράφει χαρακτηριστικά, επιχείρησα να πραγματοποιήσω τις ακριβές καφενιακές μου ιδέες. Ας γυρίσουμε όμως στον Μάνο Χατζηδάκη και πιο συγκεκριμένα στο φινάλε της Οδού Ονείρων, όπου ο Δημήτρης Χόλ τραγουδά το πάρτι, ουσιαστικά αφηγούμενος, παρλάροντας εκεί, κάνοντας μια παρλάτα δηλαδή μέσα στη μουσική, και για τη συνέχεια ο Μάνος Χατζηδάκης μας δίνει τον επίλογο.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μέσα ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και το όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που ολοένα ξεκουρδίζεται. Δύο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αυγιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεθνευμός. Ένα αρπακτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η βόλτα συντροφιά σας από τον 958, σήμερα η Αργυρό Αρβαντίδου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη και στην σημερινή εκπομπή. Είπα να συνδέσω την Οδό Ονείρων με το κατοπινό Πέδες που διαβάζει, απαγγέλει πάλι ο Μάνος Χατζηδάκης στον δίσκο που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, το Μάνος Χατζηδάκης 2000 Μιχή. Εκεί λοιπόν στην Οδό Ονείρων, στον επίλογο, ο Μάνος Χατζηδάκης λέει τα παρακάτω.
2: Εδώ τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστώ σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα.

Και μετά στην έκδοση του δίσκου που σας προανέφερα, ο Μάνος Χατζηδάκης μας ξαναμιλά με τον ίδιο τρυφερό, με τον ίδιο γοητευτικό τρόπο.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

Στον ίδιο δίσκο θα παραμείνουμε και θα πάμε να ακούσουμε το «Κύριε», ένα ποίημα του Βαγγέλη Ροζακέα, που μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης, το ερμηνεύει βέβαια και ο ίδιος, στα 1979. Το σημείωμα σε αυτόν τον δίσκο, που όπως σας προανέφερα αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, έχει βγει και με την ενορχιστρωτική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού, κατόπιν μετά θάνατον από του Μάνου Χατζηδάκη, μετά το 1994, δεν είναι στα αριθμημένα του έργα, έχει όμως όλες τις προσωπικές του ερμηνείες, κάποιες με την δική του, με το πιάνο δηλαδή να έχει τον ίδιο να παίζει, και κάποια άλλα με τις μουσικές, τις ενορχιστρωτικές παρεμβάσεις του Νίκου Κυπουργού. Το «Κύριε» λοιπόν, το σημείωμα που, για το οποίο υπάρχει επεξήγηση για το τραγούδι αυτό, είναι ότι πρόκειται μάλλον για μια προσευχή, πιθανόν προοριζόταν για ένα κύκλο τραγουδιών που δεν πραγματοποιήθηκε, με τον τίτλο «Εις μνήμην Διονυσίου Κόμητος Σολομού». Το ακούμε.

που γέμισε η κάμαρά μου. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και εμένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και εμένα.

Και τέλος θα μείνουμε σε ένα ακόμη από τα τραγούδια αυτού του δίσκου. Ύστερα θα περάσουμε στην ακρόαση από την Αμοργό και από τον κύκλο του CNS. Οι Τύψεις είναι ένα από τα ποίηματα που μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης του Ντίνου Χριστιανόπουλου και περιλαμβάνονται στον δίσκο που κυκλοφόρησε και αυτός μετά θάνατον με τον τίτλο «Τα τραγούδια της αμαρτίας». Μελοποιήσεις βέβαια υπάρχουν ήδη από πριν. «Η αμαρτία είναι βυζαντινή και ο έρωτας αρχαίος», γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και μιλάει για έναν κύκλο τραγουδιών, για νεανική λαϊκή φωνή, ανδρική χοροδία και ακόμη και στρατιωτική μπάντα από πίσω, πάνω σε ποίηματα του Ντίνου Χριστιανόπουλου και ένα του Γιώργου Χρονά. «Οι Τύψεις», ένα από τα ποίηματα που μελοποιεί του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ακούγονται εδώ με τον ίδιον στο πιάνο και βέβαια από τη δική του φωνή.

Αυτά λοιπόν από τις ερμηνείες του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη και πάμε τώρα στον κύκλο του CNS. Τα γράμματα αυτά CNS είναι αρχικά ενός ονόματος του Κάρλο Νόβι Σάντσετ, φίλος του Μάνου Χατζηδάκη στη Βαρκελόνη και το αφιερώνει σε αυτόν με αφορμή αυτόν τον κύκλο των 6 τραγουδιών με αφορμή τον θάνατο ενός άλλου κοινού τους φίλου, του Ετιέν Ρόριχ Μόριτς στις 9 Αυγούστου 1951. Στα 1952, τόσο μακρινό είναι το έτος, τόση μακρινή εποχή που γράφει ο νεανικός ακόμη, ο νεαρός ακόμη Μάνος Χατζηδάκης αυτά τα τραγούδια. Η ιδέα προϋπήρχε στα τελευταία κομμάτια που κάνει στις 6 λαϊκές ζωγραφιές και εδώ κάπως, αφού έχουμε συλλαβήσει και γραφές του για το θέατρο, κάνει τις χοηφόρες ας πούμε του Εσχύλου ενδιάμεσα, εδώ συγκεντρώνεται και μας τα παρουσιάζει. Σε αυτήν την εκτέλεση όμως που τα ακούμε είναι από την Φλέρη Νταντονάκη. Πρώτο κομμάτι, το «Με πνίγει τούτη η θάλασσα».

Θεϊκή φωνή πραγματικά η Φιλερίντα Αντωνάκη. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και το «Μια θλιμμένη αρχόντισσα». Να θυμίσω βέβαια ότι όλοι οι στίχοι εδώ είναι του Μάνου Χατζηδάκη, είναι ποιητικότατοι στίχοι και πολύ συχνά, κυρίως για τον Χατζηδάκη, αλλά κατά δεύτερο λόγο και για άλλους μεγάλους μας συνθέτες, λησμονούμε να αναφερθούμε στο πόσο ωραία έγραφαν, γιατί κυριαρχεί η βαρύτητα και η αξία της μουσικής τους κατά πρώτο λόγο, της συνθετικής τους μουσικής παρουσίας. Ωστόσο, οι στίχοι που έχουν γράψει οι ίδιοι είναι πραγματικά μοναδικοί. Εδώ τώρα το «Μια θλιμμένη αρχόντισσα» είναι η Παναγιά μου που κεντάει τριαντάφυλλα πάνω στην καρδιά μου. Είναι βέβαια ποίηση.

Στο σχετικό σημείο που υπάρχει στην κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών, με τις ερμηνείες βέβαια πάντα της Φλέρης Νταντονάκη, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης: «Τους στίχους τους έγραψα ή με τη μουσική ή πρώτα από αυτήν, ακολουθώντας πιστά ή ψάχνοντας πολλές φορές μια φόρμα, ένα σχεδιάγραμμα που να περικλείει με λιτότητα ό,τι ήθελα να πω. Το κλίμα του λιμανιού, του ερημικού λιμανιού, με την απεραντοσύνη της αγριεμένης θάλασσας και με τη λυπητερή έκφραση του ουρανού, νομίζω πως τέριαζε καλύτερα στα τραγούδια μου αυτά, που θρηνολογούν τον άδικο χαμό ενός νέου παιδιού. Θέμα παλιό, μα πάντα πανίσχυρο και ζωντανό». Και για να ακούσουμε τώρα το «Μια παραλία ερημική».

Και πάμε να κλείσουμε την αναφορά μας στον κύκλο του CNS, ακούγοντας και ίσως το πιο πολύ ακουσμένο τραγούδι που έφτιαξε ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτό το κύκλο, να ακούσουμε το «Εγώ είμαι ένα σύννεφο».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και τελευταίο μέρος πια της εκπομπής «Η Βόλτα», της αφιερωμένης και αυτής στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη από συγκεκριμένες ηχογραφήσεις από τον δίσκο που κυκλοφόρησε μετά θάνατον με τις ερμηνείες του ίδιου στο Μάνος Χατζηδάκης 2000 Μιχή, που μπορεί να είναι μετά Χριστόν αλλά και να είναι απλώς τα αρχικά πάλι του ονοματεπώνυμού του, από τον κύκλο του Σιενές και από τις γειτονιές του Φεγγαριού. Ακούσαμε και θα επιστρέψουμε αυτή την φορά πάλι στην Αμοργό, το μεγάλο έργο του Νίκου Γκάτσου, το κορυφαίο δημιούργημα, ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα της νεοελληνικής γραμματείας, ειδικά στο χώρο της υπερεαλιστικής ποίησης. Και αυτή είναι η Αμοργός που μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης επί χρόνια αρκετά και τελικά μένει βέβαια και ανολοκλήρωτη όσον αφορά το πώς θα ήθελε ο ίδιος να το έχει φτιάξει και να το έχει τελειώσει. Μάιο-Ιούνιο του 1987 καταπιάνεται για τελευταία φορά με αυτό το έργο ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει να το δουλεύει από τα χρόνια του τουλάχιστον της πρώτης ολοκληρωμένης έκδοσης του 1963, από τις εκδόσεις Ίκαρος που βγαίνει τότε στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε τα πολλά πολλά τα λόγια που κάνω συνήθως και να ακούσουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά τραγούδια. Έχει και πολλά οργανικά, 22 συνολικά συνθέσεις κυκλοφορούν στον δίσκο αυτόν. Την Αμοργό, έργο 46 άρνησης του Μάνου Χατζηδάκη, που και αυτό κυκλοφορεί μετά θάνατον. Να ακούσουμε το «Κι ένας χαμένος ελέφαντας», με την ποίηση πάντα του Νίκου Γκάτσου, εδώ με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο στο τραγούδι.

Εδώ σταματά αυτό. Είναι συνεχόμενο στον δίσκο και έτσι εδώ υπάρχει η διακοπή για να απομονωθεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακούμε λοιπόν από την Αμοργό αποσπάσματα και πάμε για την συνέχεια να ακούσουμε μαζί τους τρεις τραγουδιστές, Δώρος Δημοσθένους, Τάις Χριστουγιαννόπουλος και Μαρία Φαραντούρη, να τους ακούσουμε στο «Χρόνια και χρόνια πάλεψα».

0: Ακρόασης από την Αμοργό, από την Αμοργό που για τον Μάνο Χατζηδάκη είναι μια συνεχής δοκιμασία. Ξεκινά, σταματά, ξανακαταπιάνεται, ξανασταματά και κάποια στιγμή το 1981 καλεί τον Νίκο Κυπουργό από το Παρίσι να αναλάβει την ενορχίστρωση του έργου υπό την καθοδήγησή του, ώστε εκείνος να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της μελοποίησης, εν όψη μάλιστα και της επικείμενης τότε εκτέλεσης του έργου στο πλαίσιο του Μουσικού Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εκεί στον Μουσικό Αύγουστο, αν και ανολοκλήρωτο αυτό το έργο, παρουσιάζεται με ερμηνείες από τον Σπύρο Σακά. Πιάνο φωνή το παρουσιάζουν, ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο, συνοδείες βέβαια πάντα λιτές αλλά τόσο μεστές, και ο Σπύρος Σακάς με την γνωστή ερμηνευτική του αυτή δραματικότητα που συγκινεί βαθύτατα. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι το οποίο κατοπινά στην κυκλοφορία του δίσκου με τον τίτλο «Και μη γελάς και μη κλαις και μη χαίρεσαι», βγαίνει με Μαρία Φαραντούρη και Τάση Χριστιανόπουλο. Το ακούμε σε αυτό το live, ας πούμε, που ηχογραφείται, το πρόχειρο, που είναι όμως από την παρουσία του Σακά με τον Χατζηδάκη στο Μουσικό Αύγουστο στην Κρήτη 1981.
1: Και μη γελάς και μη κλαις και μη χαίρεσαι, μη σφυρίζεις.

τον συμπεθεριό των Αυστραλών πανηγύρι. Είναι των Τούρκων συμπεθεριό, είναι λιμέρι των Ούγγρων. Είναι των Τούρκων συμπεθεριών.

Μη γίνεσαι πεπρωμένον, γράφει λοιπόν ο Νίκος Γκάτσος. Εδώ ήταν η ερμηνεία από τον Σπύρο Σακά σε ηχογράφηση που γίνεται στο Μουσικό Αύγουστο της Κρήτης. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι ακρόασης από την Αμοργό που έχουμε για σήμερα επιλέξει και που είναι ένα ποίημα που ξεκινά τόσο λυρικά, έτσι, με μια αίσθηση σκυρτήματος χαράς, ανάμνησης γλυκιάς, ελπίδας, πώς να το πεις όταν ξεκινά το τραγούδι και λέει «Ήταν του Μάη το πρόσωπο, του φεγγαριού η ασπράδα, ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου» και ύστερα όμως ενδιάμεσα φτάνει στο ρεφρέν να λέει «Κι αν θα διψάσεις για νερό, θα στύψουμε ένα σύννεφο, κι αν θα πεινάσεις για ψωμί, θα σφάξουμε ένα ειδόνι». Εδώ η σκληράδα του Γκάτσου από αυτά που συμβαίνουν, μην ξεχνάμε ότι γράφεται μέσα στην κατοχή αυτό το ποίημα. Η σκληράδα του Γκάτσου δείχνει και τον επηρεασμό από τον περίγυρο, από την πραγματικότητα. Ας το ακούσουμε.

0: Ως εδώ ήμασταν για σήμερα, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, με τις ακροάσεις από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Με μελοποίηση Αριστοφάνη σας αποχαιρετάμε. Από τους όρνηθες η είσοδος και επίθεση των πουλιών. Ήταν η Αργυρό Αρβαντίου, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Αύριο πάλι.
1: Για χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

τούτη διαπρέπει, παλιά φίλη Λιδία Σταυράκη, στο εξωτερικό το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που επιστρέφει εδώ στην πόλη μας. Κυκλοφόρησε μόλις το Λαλούνεν του Μιράδα, το EP της, στο οποίο την ακούσαμε, από το οποίο μάλλον εμείς μόλις την ακούσαμε, στο Σαμπόραμι, το Μπολερό του Μεξικάνου Άλβαρο Καρίγιο από το 1959, και κάπως έτσι ανοίγουμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Χρήστος Σιδερίδης, σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινάω με φωνές, ξεκινάω με γυναικείες φωνές, ξεκινάω αρκετά χαλαρά και αρκετά καλοκαιρινά στο δικό μου μυαλό τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λίγο να περάσουμε στη Λόρεν Χέντερσον. Έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα σίγκλ της το τελευταίο καιρό. Γράφει ίδια τώρα τελευταία δύο τραγούδια και τα κυκλοφορεί. Ξεκινάμε από το Origins.

με το γνωστό σχήμα, το γνωστό κουαρτέτο, την ίδια στην φωνή των Σάλιβαν Φόρτνερ στο πιάνο, των Ντέζερον Ντάγκλα στο κοντραμπάσο και των Τζο Ντάισον στα τύμπανα, ήταν η Λόρεν Χέντερσον στο Ρίγες, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο σε δικά της τραγούδια, σε δικές της συνθέσεις τα τελευταία χρόνια και όχι περισσότερο σε jazz standards όπως έκανε παλιότερα, και σίγουρα συνεχίζει να βασίζεται στη νέα αυτή τεχνική που λέει ότι καλύτερα να κυκλοφορεί ένα-ένα τα τραγούδια και σε σύντομο χρονικό διάστημα για να παραμένει στην επικοινωνία. Το δεύτερο, η δεύτερη original σύνθεσή της που κυκλοφόρησε τις τελευταίες εβδομάδες και θα ακούσουμε στην πορεία είναι το Burgundy.

Και αφού ξεκινήσαμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και αφού φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε, θέλω να περιμένουμε έτσι 3-4 λεπτάκια πριν αλλάξουμε το ύφος της σημερινής αφήγησης, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και στην Κατερίνα Λιάκη, η οποία έβγαλε τον πρώτο της δίσκο, το Midnight Sun, πριν από μερικές εβδομάδες. Όπως είχαμε ξαναπεί, μια ανάγκη έκφρασης για την ίδια, αλλά και συνεργασίας με ανθρώπους τους οποίους εκτιμά και με τους οποίους κάποιους από αυτούς παίζουν μαζί χρόνια. Ας ακούσουμε την Κατερίνα Λιάκη μέσα από το Midnight Sun στο We Make Our Lives.

Αλλαγή λοιπόν κλίματος στην σημερινή εκπομπή. Ιμπραήμ Μαλούφ και Ζατάρ Ενζάιτ μέσα από τον καινούργιο του δίσκο του Trumpets of Michelin's Volume 2. Και εγώ αλήθεια ότι θα τον ήθελα να τον ξαναδώ να έρχεται στην πόλη μας με τις τρομπέτες. Αυτές ήταν εξαιρετική η περσινή εμφάνιση, παρόλο που χαργεντίστηκε έτσι ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα με την ελίτ το τελευταίο διάστημα, αλλά και από την άλλη ποιος είμαι εγώ για να τον κρίνω. Ωστόσο πάμε λίγο να σας πω κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι το οποίο το ξεχνάω συνεχώς. Μπορούμε να επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber πολύ πολύ πιο άμεσα, ανοίγοντας το Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίες. Στο κάτω μέρος πατάτε, μετά επιλέγετε το εικονίδιο αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και εκεί πατάτε το όνομα ή τον αριθμό και ξεκινάτε να γράφετε βέβαια τα μηνύματά σας και μπορείτε να αποθηκεύσετε τον 958 και σαν επαφή στην συσκευή σας. Nubian Twist τώρα για την πορεία έβγαλαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Chasing Shadows, πριν από μερικούς μήνες. Ένας δίσκος τον οποίο οι ίδιοι προσπαθούν να τον φτιάξουν και προσπαθούν να τον νοηματοδοτήσουν με την έννοια της ανθρώπινης επικοινωνίας, της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που όπως θεωρούν και οι ίδιοι όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια χάνεται. Τους ακούμε μαζί με την Ενιόλα στο Azimuth.

έχουν λίγο, η αλήθεια είναι, χάσει το βηματισμό του οι Nubian Twist τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ακόμα μπορούν να βγάζουν, να γράφουν και να κυκλοφορούν εξαιρετικά τραγούδια, όπως το Azimuth που ακούσαμε, η συνεργασία τους με την Eniola, και θα επιστρέψουμε σε λίγους αντίστοιχους ρυθμούς και στη Μεγάλη Βρετανία. Προς το παρόν θέλω να πάμε στην Βραζιλία και στην αρχή του 2026 για να βρούμε εκεί έναν ράπερ, έναν πολύ γνωστό jazz πιανίστα και έναν τραγουδιστή από το Κάπου Βέρντε με την βάση του στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Οι τρεις τους έφτιαξαν έναν δίσκο στον οποίο μπορείς να βρεις μέσα τόσα πολλά διαφορετικά ηχοχρώματα που πραγματικά δεν θα τον πιστεύεις, και νομίζω ότι αυτό το αφήνουν να εννοηθεί και από το πολύχρωμο εξώφυλλο με τις όμορφα φιλοτεχνημένες πρωτομές τους στο εξώφυλλο, στην εικόνα δηλαδή. Κριόλο Αμάρο Εντίνο είναι ο τίτλος του δίσκου. Κριόλο Αμάρο Φρέιτας και Ντίνο Ντι Σαντιάγκο. Ας τους ακούσουμε σε ένα απόσπασμα από τον δίσκο αυτό.

Και ας αφήσουμε τώρα ξανά την Βραζιλία για την Αγγλία. Η Astra Collective, αφού πήκαραν, κατά τη γνώμη μου, με το Where I'm Meant to Be του 2022, συνέχισαν σε σχεδόν έτσι τα ίδια ύψη με τον Dance No One's Watching πριν 2 χρόνια. Θα βγάλουν το Σεπτέμβριο που έρχεται το Here Because of Hope, τον 4ο τους δίσκο, και τον ανακοίνωσαν πριν από 4 περίπου εβδομάδες με ένα single μαζί με τον Pa Salieu. Ένας ράπερ, ακόμα συνεργασία jazz χήματος με κάποιον ράπερ. Ας τους ακούσουμε λοιπόν, περιμένοντας σιγά σιγά τον καινούριο δίσκο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ανήκει στις φωνές ξεκάθαρα. Η σημερινή εκπομπή αυτή ήταν η Ροξάνα Άγμεντ από την Αργεντινή. Την ακούσαμε στην δική της εκδοχή του Άσυλο εν του Κορασόν του Λουίς Αλμπέρτο Σπινέτα από το 1985, Αργεντίνος και αυτός, από έναν δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε ένα χρόνο και ένα μήνα πριν από σήμερα, το Todos los Fuegos, και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή μας στην περσινή χρονιά του 2025, αυτή τη φορά για να ακούσουμε κάτι ελαφρώς πιο πειραματικό, Λέα Μαρία Φρίες και Umleitung.

στον Ρέιναλντ Κόλουμ ανήκει η τρομπέτα που μόλις ακούσαμε, Λέα Μαρία Φρίες από την Ελβετία και Ουμλάιτουγκ από το δικό της περσινό Κλείο, του οποίου βέβαια η Deluxe διευρυμένη εκδοχή έχει πλέον κυκλοφορήσει εν έτη 2026. Πάμε να περάσουμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με τους Ancient Infinity Orchestra. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει στην εκπομπή αυτή για το It's Always About Love που κυκλοφόρησαν πέρυσι. Το It's Always About Liberation θα βγάλουν σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα και το ανακοινώνουν με το Axie, το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας αφήνω στη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Με τη νύχτα ονειρεμένη ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Κώστα Μπέζου που κυκλοφόρησε το 1935. Εμείς ακούσαμε τη νύχτα ονειρεμένη από τα Άσπρα Πουλιά, το συγκρότημα με Χαβάγες που ο Κώστας Μπέζος είχε δημιουργήσει τη δεκαετία του 30, και σήμερα είναι το δεύτερο επεισόδιο, η δεύτερη εκπομπή που θα αφιερώσουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του πολύπλευρου αυτού καλλιτέχνη, του Κώστα Μπέζου και του συγκροτήματός του. Αφορμή είναι το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος με τίτλο «Πάμε στη Χονολουλού, Κώστας Μπέζος 1905-1943», το οποίο βασίζεται σε έρευνα του Δημήτρη Κούρτη,

και από το οποίο αντλούμε κυρίως πληροφορίες για το σημερινό Jukebox. Ο Κώστας Μπέζος, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν σκητσογράφος, κιθαρίστας, τραγουδιστής, ηθοποιός, επιθεωρησιογράφος, πεζογράφος, αλλά κυρίως ήταν ένας από τους πιο γνήσιους τύπους της μποέμικης ζωής της Αθήνας του 30. Έγραψε πολλά χιουμοριστικά και ελαφρά τραγούδια και ήταν αυτός που καθιέρωσε στην Αθήνα τις Χαβάγες, τις ορχήστρες δηλαδή, όπου η μουσική έπαιζαν γιουκαλίλι και χαβανέζικες κιθάρες. Και ενώ από τη μία ο Κώστας Μπέζος έγραφε ελαφρά τραγούδια για Χαβάγες, για το συγκρότημα Άσπρα Πουλιά, και από την άλλη έγραφε και κάποια ρεμπέτικα τραγούδια, όπως η Παξιμαδοκλέφτρα και η Πόγα. Εμείς σήμερα θα εστιάσουμε και σήμερα στα ελαφρά τραγούδια και θα ακούσουμε Χαβάγες και κομμάτια από τα Άσπρα Πουλιά από τη δεκαετία του 30. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΣΕΡ3. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στην ηχοληψία. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Η χαβανέζικη μουσική είχε αρχίσει να κατακτά και την Ευρώπη και να αποκτά στην Ευρώπη την ίδια φήμη που είχε και στην Αμερική στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και από τον τύπο της εποχής που γράφει για τις συνεχείς περιοδίες των χαβανέζων μουσικών, από το πλήθος ηχογραφήσεων σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες και από το αποτύπωμα που είχε αφήσει η παράσταση «Το πουλί του παραδείσου», η οποία όπως και στην Αμερική συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της χαβανέζικης κιθάρας και στην κατασκευή του αφηγήματος στην Ευρώπη ότι η Χαβάη είναι ένας παραδεισένιος τόπος. Δύσκολα όμως μπορεί κάποιος να κάνει εικόνα χαβανέζους να περιπλανώνται στους δρόμους της Αθήνας στα μέσα της δεκαετίας του 20. Θα πρέπει να ήταν κάτι πραγματικά εξωτικό να βλέπει κανείς χαβανέζους ντυμένους στα λευκά να παίζουν τις κιθάρες τους καπλωμένες στα γόνατα, παράγοντας τρεμουλιαστές μελωδίες και να τραγουδούν οι άνθρωποι αυτοί από τη Χαβάη σε μια παράξενη γλώσσα. Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο του Δημήτρη Κούρτη, είναι πια απολύτως βέβαιο ότι ο Σεμπαστιάν Μπρουκίλ, που ήταν χαβανέζος μουσικός και κιθαρίστας και ταξίδευε συνέχεια με το τρίο του στην Ευρώπη, ερχόταν τακτικά στην Αθήνα, συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1924 έως το Σεπτέμβριο του 1926 είχε έρθει στην Αθήνα για ζωντανές εμφανίσεις. Ο Κύπριος μουσικός Αρίσταρχος Δημητρίου, ο οποίος εκείνο το διάστημα ζούσε στην Αθήνα, περιγράφει: «Κάποιο βράδυ, σε ένα κέντρο της Αθήνας, άκουσα κάτι που κυριολεκτικά με μάγεψε. Ήταν μια μουσική που ως τότε δεν είχα ξανακούσει. Ήταν η χαβάγια που για πρώτη φορά άκουγα να παίζουν δύο πραγματικοί χαβανέζοι. Σαν υπνοτισμένος από την εξαιρετική εκείνη μουσική, σηκώθηκα εγκαταλείποντας τη συντροφιά μου και στάθηκα όσο μπροστά μπορούσα στους εκτελεστές και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από τη μουσική που έπαιζαν».

Είμαστε λοιπόν σε μια περίοδο που στην Αθήνα ακούγεται σε κάποια κέντρα μουσική από Χαβανέζους κιθαρίστες. Ήδη υπάρχει ο Αρίσταρχος Δημητρίου, ο οποίος είναι μουσικός και εντυπωσιάζεται, όπως είπαμε και πριν, από τα συγκεκριμένα ακούσματα και τα μελετάει και παίζει χαβάγες. Και υπάρχει και ο Κώστας Μπέζος, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική και εκείνη την περίοδο παίζει και εκείνος χαβάγια σε ταβέρνες. Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του 20, στον μικρό μουσικό κύκλο της Αθήνας, δεν ήταν δύσκολο να έρθουν σε επαφή δύο κιθαρίστες που πειραματίζονταν με μια καινούργια τεχνική παίξηματος στην κιθάρα. Ο Μπέζος γνωρίζει κάποια στιγμή τον Δημητρίου, ο οποίος διαθέτει όλα τα σωστά σύνεργα για το παίξιμο της χαβάγιας, το καβαλάρι δηλαδή για την ανύψωση των χορδών, το ατσάλι και τα δαχτυλίδια που χρειάζονταν για να παραχθεί το ιδιαίτερο αυτό ηχόχρωμα που ακούμε. Έτσι, ο Μπέζος μαθαίνει από τον Δημητρίου τη σωστή τεχνική παίξηματος για τη χαβάγια. Συγχρόνως, τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής εξυμνούν τη χαβάη. Στους κινηματογράφους της Αθήνας προβάλλονταν ταινίες με εμφανίσεις χαβανέζικων συγκροτημάτων. Η Χαβάη είχε αρχίσει να θεωρείται ένα μέρος παραδεισένιο και η Χονολουλού ένας μαγικός προορισμός.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Κώστας Μπέζος και ο Αρίσταρχος Δημητρίου ξεκινούν να συνεργάζονται και μάλιστα μαζί με τους μουσικούς Κυριάκο Στύπα και Γιώργο Κεφαλονίτη πραγματοποιούν τον Ιανουάριο του 1930 την παράσταση Ελληνικές Χαβάγες, μια σύμπραξη ηθοποιών, μουσικών και χορευτριών. Το πρωτοπόρο αυτό ελληνικό συγκρότημα που δημιούργησε ο Κώστας Μπέζος μαζί με τον Δημητρίου στις αρχές της δεκαετίας του 30 λειτουργεί στα πρότυπα των χαβανέζικων συγκροτημάτων που παρουσιάζονταν στο κοινό του εξωτερικού της προηγούμενες δύο δεκαετίες. Ο Κώστας Μπέζος πραγματοποίησε τους επόμενους μήνες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις με το συγκρότημα Χαβάγιας σε θέατρα, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια. Τελικά το 1930, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Κώστας Μπέζος κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη δισκογραφία μαζί με τον Κυριάκο Στύπα, με το όνομα Χαβάγιας Μπέζου Στύπα, στην εταιρεία Parlophone. Από την εταιρεία Parlophone κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός και με την επωνυμία Ελληνικέ Χαβάγε κυκλοφόρησε ο δίσκος από την εταιρεία Οντεόν. Μάλιστα, οι πωλήσεις δίσκων της εποχής καταγράφουν τους δίσκους με χαβανέζικες κιθάρες στην Ελλάδα ως υπερβολικά δημοφιλείς εκείνη την περίοδο. Τελικά, το 1931 δημιουργείται από τον Κώστα Μπέζο το πιο διάσημο μουσικό συγκρότημα της ελληνικής προπολεμικής μουσικής σκηνής, τα Άσπρα Πουλιά.

Ο Κώστας Μπέζος θα προκαλέσει θαυμασμό στο κοινό που ακούει τα άσπρα πουλιά, είτε από ζωντανές εμφανίσεις είτε από δίσκους γραμμοφώνου. Με τις αμέτρητες περιοδίες του, ο Κώστας Μπέζος θα εμπνεύσει τη δημιουργία δεκάδων νέων συγκροτημάτων χαβάγιας στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις και θα κάνει τις χαβάγιες μια μουσική μόδα τότε. Η χαβάγια χρησιμοποιείται βέβαια ως μουσικό όργανο σε πολλές ηχογραφήσεις του ελαφρού τραγουδιού τη δεκαετία του 30, όμως οι ορχήστρες που έχουν εντοπιστεί ως τώρα από ετικέτες δίσκων ή καταλόγους που προσδιορίζονται ως συγκροτήματα χαβάγιας είναι οι χαβάγιες Δημητρίου Μπέζου, οι χαβάγιες Μπέζου Στύπα, οι ελληνικές χαβάγιες, τα άσπρα πουλιά ή τα άσπρα πουλιά του Κώστα Μπέζου. Αξιοσημείωτο είναι ότι παραδίδονται τότε μαθήματα χαβάγιας από δασκάλους κιθάρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και σε μαθητές σχολείου και μαθήτριες σχολείου στη Βέρεια το 1938.

Ο Φώτης Πολυμέρης, τραγουδιστής του ελαφρού ρεπερτορίου που έζησε την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, έλεγε: «Θα περιγράψω την μουσική που παίζονταν εκείνη την περίοδο, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου αυτήν άκουγε. Ήταν η χαβανέζικη μουσική που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Αρίσταρχος Δημητρίου. Γύρω στο 1930 έγινε το πρώτο χαβαγιανέζικο συγκρότημα που ήταν τα Άσπρα Πουλιά του Κώστα Μπέζου. Στο συγκρότημα του Μπέζου, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος σκητσογράφος της εποχής, δημοσιογράφος, στιχουργός και μουσουργός, έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Αλέκος Λιβαδίτης παίζοντας γιουκαλίλι. Εκεί ξεκίνησε και ως μουσικός ο Μανώλης Χιώτης, ως πρώτος κιθαρίστας στο συγκρότημα του Κώστα Μπέζου».

Τα άσπρα πουλιά είναι μια μπάντα με διόλου τυχαίο όνομα. Το όνομα της μπάντας λοιπόν παραπέμπει σε ταξίδι και συνήθως στο συγκρότημα υπάρχει διαφορετική σύνθεση μουσικών κάθε φορά. Στα άσπρα πουλιά οι μουσικοί φορούν συνέχεια άσπρα ρούχα στα πρότυπα των χαβανέζων μουσικών. Περιοδεύουν συνεχώς παίζοντας παράξενα και παράγοντας παράξενα για την εποχή ηχοχρώματα και μουσικές και τραγουδώντας στίχους που μεταφέρουν τους ακροατές στα νησιά της Χαβάης.

Ο Μπέζος είναι περιπλανόμενος μουσικός, έχει πάρει το χρήσμα των Χαβανέζων κιθαριστών που περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, περιηγείται σε καινούριους τόπους, μαγεμένος από τους ανθρώπους που συναντά στα ταξίδια του και στοιχειωμένος από τις μελωδίες που ο ίδιος παίζει, εξυμνεί στα τραγούδια του τη Χαβάη και ονειρεύεται τη Χονολουλού.

Καθ' όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 30, ο Κώστας Μπέζος προσπαθεί να συνδυάσει την σταθερή του δουλειά ως σκητσογράφος στις αθηναϊκές εφημερίδες με τις χρονοβόρες περιοδίες σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Η τραγουδίστρια Δανάη Στρατηγοπούλου, εκτός από την μάντρα του Αττίκ, ήταν για ένα διάστημα μέλος στα Άσπρα Πουλιά τότε. Η Στρατηγοπούλου λοιπόν μεταφέρει την μαρτυρία ότι κάποτε έψαχνα τον Μπέζο για πολλές εβδομάδες στην εφημερίδα που δούλευε, διατηρώντας ο Κώστας Μπέζος τότε στήλες με γελιογραφίες, και εκείνος τελικά βρίσκονταν στη Βηρυτό. Αυτό το δίπολο μιας σταθερής δημιουργικής δουλειάς ως σκητσογράφου και μιας ανέμελης ζωής ως περιοδεύων συνθέτης και μουσικός ήταν μια συνθήκη που τον πέδευε τον Κώστα Μπέζο ως το τέλος της ζωής του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Κώστας Μπέζος συνεργάζεται σταθερά με τη μάντρα του Ατίκ το 1934 στην Αθήνα. Εκεί εμφανίζεται με τα Άσπρα Πουλιά. Ο Μπέζος γνωρίζεται καλά με τον Ατίκ ήδη κάποια χρόνια, καθώς τα Άσπρα Πουλιά είχαν κάνει εμφανίσεις τον Σεπτέμβριο του 1931 στην πρώτη μάντρα. Ο Κώστας Μπέζος όμως ως δυναμικός χαρακτήρας κινείται ανεξάρτητα από τον Ατίκ και ακολουθεί το δικό του δημιουργικό μονοπάτι. Έως και το 1941 ο Μπέζος συνεχίζει να παίζει μουσική, να κάνει περιοδίες και να φτιάχνει σκίτσα για τις εφημερίδες. Έπειτα από δύο μεγάλες μουσικές σεζόν, μία το 1937 όπου τελικά συνεργάζεται εκ νέου με τον Ατίκ σε Ελλάδα και Κωνσταντινούπολη και μία το 1938 όταν παρέμεινε για ένα συνεχές διάστημα 4 μηνών στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέφει στην Αθήνα πραγματοποιώντας τις τελευταίες ηχογραφήσεις του το 1939.

Ο πολύ καλός κιθαρίστας Γεράσιμος Μιλιαρέσης έλεγε. Ο Κώστας Μπέζος ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Γεννημένος μουσικός, ψηλός, αδύνατος, αριστοκρατικός, θαυμάσιος γελιογράφος, έκανε εκθέσεις. Με την πένα και με τα λεπτά μακριά του δάχτυλα εγνώριζε και έπαιζε όλες τις συγχορδίες της κιθάρας. Στο σπίτι του στην οδό Διδήμου, παρόδου της οδού Αχαρνών, έκανε πρόβες με το συγκρότημα της ελαφράς μουσικής με κιθάρες και χαβάγες. Η οδός Διδήμου ήταν ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια ελαφράς μουσικής της προπολεμικής Αθήνας.

Στον Κώστα Μπέζο άρεσε πολύ να ταξιδεύει. Ο ίδιος έλεγε: «Ταξιδεύω αχόρταγα, γιατί δεν υπάρχει για μένα άλλη απόλαυση από το ταξίδι. Εκεί ξεχνάω τις κακίες των ανθρώπων και αλλάζει ο μονότονος ρυθμός της καθημερινής ζωής που βαριέμαι κυριολεκτικά. Ένα τρένο ή ένα καράβι με κάνουν σαν μικρό παιδί από χαρά και ευχαρίστηση». Εμείς θα συνεχίσουμε για μια ακόμα εκπομπή να ασχολούμαστε με τον συνθέτη αυτό, τον Κώστα Μπέζο, και στην επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε και τα ρεμπέτικα τραγούδια τα οποία έχει γράψει. Ο Κώστας Μπέζος περιγράφεται ως ποιητής και σκητσογράφος, κιθαριστής και ηθοποιός, δημοσιογράφος, πεζογράφος και πάνω από κάθε τι άλλο ένας παράξενος μποέμ άνθρωπος. Το ένα πρωί τον έβλεπες να ξεπροβάλλει με ένα σκίτσο που αντιφέγγιζε συχνά την πικραμένη έξυπνα σατυρική του διάθεση για να κερδίσει το ψωμί του με αυτό, και την άλλη μέρα έρχονταν με ένα πεζογράφημα στο χέρι. Όταν τον παρασκότιζαν με δισταγμούς και αντιρρήσεις για τα σκίτσα του και τις γελιογραφίες του, άρπαζε την κιθάρα του και ξανιγόταν. Ήταν ένας ωραίος τροβαδούρος και ξανιγόταν για καλλιτεχνικές τουρνέ. Πού πήγαινε, τι έκανε, πώς ζούσε, ήταν πότε στην επαρχία, πότε ακόμα παραέξω, στην πόλη, στη Ρουμανία. Έφερνε το ρωμαϊκό τραγούδι, νοσταλγικά τραγουδισμένο και τονισμένο από την κιθάρα του. Με ένα συγκρότημα καλών και αγαπημένων φίλων, μαθαίναμε ότι ο Κώστας Μπέζος ήταν στα άσπρα πουλιά και τριγύρισε τον κόσμο. Σε λίγο ξαναγύρισε, πάλι ο ίδιος, πάλι φτωχός σαν πρώτα, πάλι έτοιμος να ξαναρχίσει από την αρχή, πάλι με ένα σκιτσάκι στη δεξιά του τσέπη, πότε γκρινιάρης, πότε γελαστός, πότε αγριεμένος με το σύμπαν και πότε έτοιμος να εκραγεί για έρωτα αθεράπευτο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα

φωνή τρελή, σαν χάδι κι απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ίσως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1465 η Ζαν Ντάρκ καθοώνεται από την Καθολική Εκκλησία 25 χρόνια μετά το ρίξιμό της στην πυρά ως αιρετική και μάγισσα. Ενώ το 1745 πρωτοτραγουδιέται το God Save the King προς τιμή του βασιλιά Γεωργίου Β. Πρόκειται για ένα λαϊκό τραγούδι άγνωστου συνθέτη το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί ως ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1860 γεννιέται ο Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του, συνθέτης μεταξύ άλλων της συμφωνίας αριθμός 1, Titan. Το 1901 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος Βιτόριο Ντεσίκα, που σημάδεψε τον ιταλικό κινηματογράφο με σπουδαιότερες ταινίες «Το κλέφτης ποδηλάτων» και «Το θαύμα στο Μιλάνο». Το 1936 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης όπως τον αποκαλούσαν, μουσικός και τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς, ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Με τη χαρακτηριστική του φωνή σημάδεψε τους αγώνες εναντίον της Χούντας. 4 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Ρίγκο Στάρ, Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής και ηθοποιός, περισσότερο γνωστός ως drummer του μουσικού συγκροτήματος The Beatles. Το καλοκαίρι του 1962 ο Ρίγκο Στάρ αντικατέστησε τον Best ως drummer των Beatles και ήταν μέλος της μπάντας μέχρι και τη διάλυσή της. Το 1908 πεθαίνει ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος. Ως λογοτέχνης μνημονεύεται για το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας, έργο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το 1930 φεύγει από τη ζωή ο δημιουργός του θρυλικού detective Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, και το 1948 απεβίωσε ο George Bernanos, συγγραφέας του «Κάτω από τον ήλιο του Σατανά». Το 1969 οι Beatles ξεκινούν την ηχογράφηση του τραγουδιού του George Harrison «Here Comes the Sun». Ο John Lennon απουσίαζε και δεν συνέβαλε στο τραγούδι. Το 1990 ηχογραφεί τη συναυλία των τριών τενόρων Πλάθη τον Ντομίγκο, Χωσέ Καρέρας και Λουτσιάνο Παβαρότη στη Ρώμη. Η ηχογράφηση γίνεται ο πιο πετυχημένος κλασικός δίσκος στον κόσμο μέχρι και σήμερα. Το 2007 πραγματοποιείται η παγκόσμια φιλανθρωπική συναυλία Live Earth, ταυτόχρονα σε 12 χώρους σε 7 ηπείρους. Θεωρείται σταθμός στην ιστορία της μουσικής, καθώς συμμετείχαν περισσότερα από 50 μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου και λέει πως στην Αυστραλία έχουν βρει κάτι βλήματα, κανονικές σφαίρες, όχι από τα άλλα τα βλήματα, με τη διαφορά ότι αυτά τα βλήματα είναι και από το διάστημα. Δηλαδή τα χάνει ο νους του ανθρώπου, πέφτουν οι σφαίρες αν το χαλάζει και είναι και από το διάστημα. Δηλαδή από παντού βαλόμεθα, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα και πώς θα μείνουμε όρθιοι. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί έκανα το τεράστιο λάθος να διαβάσω διάφορα σχόλια που δημοσιεύονται κάτω από μία ανάρτηση που αφορά αυτή τη συγκλονιστική φωτογραφία του Τσένε Ιόρ, φωτογράφος μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, γεννημένος όμως στην Αριζόνα. Είναι μία φωτογραφία η οποία τραβήχθηκε, η λήψη της έγινε για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters και μέσα στο μετρό της Ουάσιγκτον βλέπουμε μια νεαρή μαύρη γυναίκα να περιστοιχίζεται από μασκοφόρους εθνικιστές, οι οποίοι προφανώς και έχουν καλύψει τα πρόσωπά τους με ένα μαύρο, συγγνώμη, με ένα άσπρο πανί, το οποίο παραπέμπει ευθέως στην Ku Klux Klan και προφανώς εκείνη είναι και η ιδεολογική τους πατέρες. Τέλος πάντων, δεν είμαστε απολύτως σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι η διαδρομή του κάθε εθνικισταρά που έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέχρι σε εκεί μας κόβει. Είναι ασύλληπτο το τι γράφεται κάτω από αυτή τη φωτογραφία, μέχρι και το αμίμητο πως αυτή είναι η ασφαλέστερη μέρα που έχει γνωρίσει ως σήμερα η Αμερική. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 7 Ιουλίου, είναι 8 και 4, ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και μισή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και είναι βεβαίως πάρα πολλά τα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και με το τι τελικά περιείχε αυτό το νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε μετά και προς τα κάτω. Χθες έφτασε μέχρι την Αττική. Βεβαίως ξέρετε, καθώς αυτό κατεβαίνει και φυσούν κάποιοι αέριδες, σιγά σιγά διαλύεται. Νομίζω πως η Σοφία Χριστοφορίδου στην εφημερίδα Μακεδονία μας έδωσε ένα αρκετά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρει το εξής. Ξεκινά από την επισήμανση ότι δεν υπάρχει τρόπος ένας πολίτης να μάθει τι αναπνέει τη στιγμή που εκτυλίσσεται ένα συμβάν. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, τοξικό νέφος, ας πούμε, ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου στις 10. Στις 11, στις 12 και μέχρι τις 5 το πρωί γινόταν χαμός στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε κάποιος να σου πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα? Η απάντηση είναι όχι. Αυτό όμως που αποκαλύπτει το ρεπορτάζ είναι ότι κανείς δεν μετρά τι εισπνέουμε σε περίπτωση ενός βιομηχανικού ατυχήματος, μιας πυρκαγιάς και μιας έκτακτης ανάγκης. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το ρεπορτάζ της που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Μακεδονία. Την Κυριακή περιμέναμε να δούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας που εκδίδει η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με καθυστέρηση μιας ημέρας. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, έπρεπε να φτάσει το μεσημέρι της Δευτέρας. Βλέπετε οι μετρήσεις από τους 9 σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη δεν ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος να ανεβάσει τα δεδομένα χειροκίνητα την επόμενη ημέρα ή και τη μεθεπόμενη, εάν είναι Σαββατοκύριακο ή η αργία ή ο υπάλληλος που έχει επιφορτιστεί με τη συγκεκριμένη δουλειά κάνει χρήση της νόμιμης άδειάς του, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος ένας πολίτης να μάθει τι αναπνέει τη στιγμή που εκτυλίσσεται ένα συμβάν. Από αυτό ξεκινάει το ρεπορτάζ και στη συνέχεια παραθέτει τα δεδομένα από την πλατφόρμα, έτσι τα στοιχεία των μετρήσεων που ανέβηκαν υποτίθεται στην πλατφόρμα, για να διαπιστώσει με έκπληξη ότι δεν καταγράφηκαν υπερβάσεις, κάτι βεβαίως το οποίο θα ήταν καθησυχαστικό εάν δεν είχε όλη η Θεσσαλονίκη αυτή την εμπειρία της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Τι συνέβη? Η σταθμή της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας μετρά συγκεκριμένες ουσίες, αυτές που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, τέλος πάντων, να μην σας λέω τώρα για τύπους μικροσωματιδίων, δηλαδή του συνήθις ρήπους που εντοπίζονται στον αέρα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση όμως που καίγονται πλαστικά και υλικά που βρίσκονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι ουσίες που εκλείονται είναι διοξίνες, φουράνια, πολυκυκλική αρωματική υδρογονωμένη, ανθρακές και πτυτικές οργανικές ενώσεις όπως το βενζόλιο. Αυτές οι ουσίες δεν μετριούνται διότι δεν είναι το σύνηθες να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση ενός ατυχήματος ή πυρκαγιάς όπως αυτή του Σαββάτου? Για να ξέρουμε το τι έχει εκλειθεί στον αέρα θα πρέπει κάποιος να πάρει δείγματα αέρα. Η περιφέρεια όμως δεν κάνει τέτοιες αναλύσεις, όπως τέλος πάντων ενημερώθηκε η ίδια από το ρεπορτάζ που έκανε και τέλος πάντων ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δεν γνώριζε καν ποιος έχει την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ρεπορτάζ και επίσης είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν μας δίνει απολύτως καμία απάντηση για το τι έγινε το βράδυ του Σαββάτου πάνω από τη Θεσσαλονίκη, τι συνέβη τις επόμενες ώρες και ποια είναι η ποιότητα του αέρα εν πάση περιπτώσει σήμερα. Υπάρχει μια γενική σύσταση, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα, λες και μέσα στο σπίτι ο αέρας είναι διαφορετικός από αυτόν που υπάρχει έξω, ή ας πούμε ότι πρέπει κανείς να κυκλοφορεί με μάσκες ως σύσταση πάντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Κάπου πιάνει το μάτι μου και το Φάνη Λιάκο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Είναι ένα φανταστικό πρωινό από κάθε άποψη. Έχω και ένα μήνυμα. Λέει μετά λέει τα δεδομένα, μετά το ρεπορτάζ το οποίο μοιράστηκα μαζί σας της αγαπητής συναδέλφου Σοφίας Χριστοφορίδου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία. Το να παίξει, λέει, η Εύη το Lovely Day ήταν, λέει, σαν σχόλιο. Προφανώς, ρε παιδιά, και ήταν σαν σχόλιο, διότι υπάρχει και η ειρωνία που έλεγαν οι αρχαίοι μόν. Θέλω τώρα να σας πάω σε κάτι άλλο. Πριν μετά σας πάω σε κάτι ακόμη. Σήμερα, όπως ενδεχομένως κάποιοι που είστε πολύ του σαν σήμερα και λοιπά, όπως ο αγαπητός μας Γιάννης Παπαδόπουλος που μας βάζει έτσι λίγο μέσα στο κλίμα της ημέρας. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να ακούσω την ατζέντα του γιατί ήμουν έξω από το στούντιο. Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε στο 2006 ο Sid Barrett, για μας που δεν αγαπούμε τη μουσική των Pink Floyd. Προφανώς στεκόμαστε με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο απέναντι στην περίπτωση του Sid Barrett. Θέλω να πω πως αν δεν παρακολουθούσα τα account του Robin Hitchcock, ο οποίος, όπως ξέρετε, με το συγκρότημά του, του Soft Machine, όπως και κάποια μέλη των Pink Floyd που βοήθησαν τον Sid Barrett να κάνει κάποιες ηχογραφήσεις, να ηχογραφήσει κάποια τραγούδια, τα οποία είναι και μια αληθινή κληρονομιά για τη μουσική και για όλους εκείνους που, εν πάση περιπτώσει, τον παρακολουθούσαν από την αρχή της πορείας του, ένα πρόσωπο το οποίο κάποια στιγμή φεύγει το 1968 από τους Pink Floyd, το πρώτο άλμπουμ των Pink Floyd που για μένα είναι και το καλύτερό τους, το The Piper and the Gates of Dawn, ηχογραφημένο στα 1967, γίνεται με την καθοριστικότατη συνδρομή του Sid Barrett, γι' αυτό και είναι ένα άλμπουμ το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως βρετανική ψυχεδέλεια. Ηχογράφησε κάποια ακόμη πράγματα, βέβαια πρέπει να ήταν ένας πολύ μεγάλος και πολύ κακός μπελάς, αφενός μεν είχε πάρα πολλά ζητήματα ο ίδιος, υπήρχε και όλη αυτή εδώ η χρήση ουσιών. Χωρίζουν, φεύγει, αποχωρεί ο Sid Barrett από τους Pink Floyd, όμως πάντοτε τους λείπει και στάθηκαν στο πλευρό του, αυτά να τα λέμε όταν κάποια στιγμή ήθελε ή, εν πάση περιπτώσει, εκείνοι του έβαλαν στο μυαλό ότι πρέπει να ηχογραφήσει κάποια άλμπουμ, όπως βεβαίως και η Soft Machine. Με τον Sid Barrett να εγκαταλείπει οριστικά το 1974 τη μουσική βιομηχανία, να αποσύρεται πλήρως από τη δημόσια ζωή, να ζει έναν ιδιωτικό βίο, ζούσε στο σπίτι με τη μαμά του και νομίζω ότι στη συνέχεια είχαν τα αδέρφια του, έτσι κατά κάποιο τρόπο τον πρόσεχαν, ζωγράφιζε, ασχολήθηκε με την Κυπουρική και κάποια στιγμή δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες του, γιατί ο χρόνος περνά για όλους, ακόμη και για ένα πρόσωπο θρυλικό όπως ήταν ο Sid Barrett, λίγο πριν τον θάνατό του, όπου βεβαίως κανείς τρόμαζε να αναγνωρίσει τον Sid Barrett του 1967 και του 1968. Πραγματικά ένα άτομο το οποίο κάηκε, όπου ο Robin Hitchcock, αν δεν ήταν να μας το θυμίσει με μία ανάρτησή του, πραγματικά μπορεί και να είχε περάσει εντελώς απαρατήρητο. Έχει σημασία ο θάνατος ενός έστω και εμβληματικού μουσικού της ροκ? Νομίζω πως έχει, όταν αυτός είναι ο Sid Barrett, με το δεδομένο του ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, τα περιοδικά μας ζητούσαν να γράψουμε κάποια κείμενα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποια αφιερώματα. Ο Sid Barrett προφανώς και δεν είναι καθόλου άγνωστος στη νέα γενιά, δεν ξέρω αν όμως τον έχει αγαπήσει και πραγματικά δεν ξέρω αν, ας το πούμε με μια αδιαφορία που παρατηρώ για την περίπτωσή του και όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν αυτή η μουσική
θα φτάσει μέχρι τους επόμενους και είναι κρίμα, γιατί δεν είναι μόνο μία μουσική η οποία χαρακτηρίζει τις αναζητήσεις αλλά και τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης γενιάς, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του πράγματος που λέμε δυτική μουσική και είναι κρίμα να χαθεί όλος αυτός ο κρίκος. Ο Ρόμπιν Χίτσκοκ πάντως, καθώς ο Σιντ Μπάρετ υπήρξε ο ήρωας της ζωής του, δεν άφησε την επέτειο αυτή να περάσει απαρατήρητη και πριν από 4 ώρες έκανε το εξής post στα account του, στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πάρα πολύ ενεργός και είναι εξαιρετικός και του οποίου μπορείς να του μιλήσεις, έτσι, να του γράψεις σχόλια. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός σε όλα αυτά και έχει και πάρα πολύ χιούμορ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος τυπάς. Πέρασαν 20 χρόνια σαν σήμερα από τότε που πέθανε ο μουσικός μου ήρωας Σιντ Μπάρετ. Τελευταία κάνω βουτιές πίσω στον αρχαίγον ωκεανό των τραγουδιών του Σιντ Μπάρετ. Είναι τόσο κωδικοποιημένο στο DNA μου που μερικές φορές τα νιώθω σαν δικές μου συνθέσεις. Όμως στην πραγματικότητα δεν ισχύει, παρά το αντίθετο ακριβώς. Αυτό που έκανα ήταν να απορροφήσω κάθε νότα, κάθε απόχρωση και κάθε γραμμή από τα 3 άλμπουμ που ηχογράφησε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Το Σάββατο στην εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύθηκε ένα κείμενο της Πανεπιστημιακού Αγγέλας Καστρινάκη και συγγραφέας, έτσι, το οποίο θα μπορούσα να το θεωρήσω ως ένα άρθρο σταθμό στον τρόπο με τον οποίο μία γενιά, όλοι εμείς αν θέλετε, στέκεται απέναντι στην έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επισημάνσεις της είναι εξόχως ανησυχητικές και είναι ένα κείμενο βαθύτατα βιωματικό, γιατί μιλά για αυτά, γράφει για αυτά τα οποία βιώνει ως πανεπιστημιακή δασκάλα. Το κείμενο έγινε viral και στα κοινωνικά δίκτυα έχει πάνω από 2.500 like, καρδιές, νοιάζομαι και διάφορα τέτοια. Την ανάρτησή της την συνοδεύουν 206 σχόλια και υπάρχουν περίπου 1.000 κοινοποιήσεις, που σημαίνει πως είναι ένα κείμενο το οποίο μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε και που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ένας πανεπιστημιακός στέκεται πια μπροστά στις λευκές σελίδες. Δεν είναι μόνο η κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την κυρία Καστρινάκη, γιατί βεβαίως αυτή είναι η μία στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι όπως ξέρουμε υπάρχουν και άλλες. Είναι ότι πραγματικά είμαστε αντιμέτωποι με την κρίση των θεμελίων του πολιτισμού μας, σύμφωνα με τη δική της ανάγνωση και τη δική της στάση. Και θέλω να σας διαβάσω ένα-δύο αποσπάσματα από αυτό το κείμενο, το οποίο πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί σταθμός. Πάντα τέτοιες μέρες η πανεπιστημιακή γράφη παθαίναμε μια κρίση ταυτότητας. Είχαμε διδάξει όλο το εξάμηνο ψυχήτε και σώμα.

Πράγματι, και όταν έφτανε η ώρα των εξετάσεων και της διόρθωσης των γραπτών, αναρωτιόμασταν τι νόημα έχει το επάγγελμά μας. Διορθώναμε με τις ώρες κειμένοι πάνω από τα γραπτά και βλέπαμε πόσο περιορισμένη ήταν η ανταπόκριση σε όσα είχαμε προσπαθήσει να μεταδώσουμε. Μάλιστα, κυκλοφορούσαν και μερικά ανέκδοτα ότι και να έχει γράψει, αν βάλει, ό,τι και να έχει γράψει, αν βάλει τον Χίτλερ στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όχι στον πρώτο, πρέπει να περάσει, γιατί χρειαζόμαστε και ένα ποσοστό 50% επιτυχίας τουλάχιστον. Κάτι έχει αλλάξει φέτος και χρησιμοποιώ τον δραματικό τίτλο «Τέλος εποχής». Λοιπόν, φέτος δεν χρειάστηκε να σκύψω πάνω από τα γραπτά, να ξεδιαλύνω αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, εύστοχο ή άστοχο, διότι φέτος άνοιγα την κόλλα να φοράς και την έκλεινα με μια ματιά, διότι ήταν μια κόλλα σχεδόν λευκή. Αυτό πια δεν είναι κρίση ταυτότητας, είναι ακύρωση. Δίδαξα το μάθημα εισαγωγής στην ελληνική φιλολογία, μάθημα υποχρεωτικό για τα 2 από τα 3 τμήματα της φιλοσοφικής σχολής. Λέει για τους πόσους εγγεγραμμένους είχε και πόσοι το παρακολουθούσαν. Υπήρξαν 2 άριστοι φοιτητές που είχαν εγκαταλείψει άλλες σπουδές για να έρθουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπήρξαν και κάποιοι ακόμη που ενδιαφέρονταν. Γνωρίζαμε ότι το σύστημα που ξέραμε πως έχει πεθάνει. Και κάποια στιγμή έβλεπα παιδιά όμορφα, φωτεινά, που κοιτούν με ευγενικό χαμόγελο παραδίδοντας την κόλλα τους, και εγώ να μην μπορώ σε αυτά τα παιδιά να προσφέρω τίποτα. Αλλά εντυπωσιακή είναι και η παρέτησή τους. Τα παιδιά αυτά δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν ξεσηκώθηκαν. Είχα φοβηθεί πως θα κατακλειστώ από επιθετικές επιθέσεις και απαιτήσεις, και όμως τίποτα. Σιωπή και αποδοχή. Τα θέματα που έβαλα εννοείται πως ήταν βατά και ολόκληρο το μάθημα αναρτημένο στην ιστοσελίδα του. Τρίζουν τα θεμέλια του πολιτισμού μας, λέει η κυρία Καστρινάκη. Η εκπαίδευση έχει ολοκληρωτικά αποτύχει. Η αξία της μάθησης έχει καταρρεύσει. Δεν το λέμε. Το κρύβουμε και από τους εαυτούς μας. Όμως είναι δραματικά παρόν στα λίγα δευτερόλεπτα που μου χρειάστηκαν να ανοίξω και να απορρίψω ένα γραπτό, άγραφο γραπτό. Φταίει το σκρολάρισμα, φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Όσο αφορά το πρώτο, ναι, είναι γνωστό πως τα παιδιά δεν μπορούν πια να διαβάσουν ένα συνεχές κείμενο. Ό,τι ξεπερνάει μερικές αράδες καθίσταται απαγορευτικό, αλλά ίσως ο μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας να είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στην εξέταση του μαθήματος μου δεν έγινε χρήση. Αν είχαν ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη, θα είχαν ωραιότατες αναλυτικές απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, όχι πάντως από δρακόντια μέτρα επιτήρησης. Ίσως έπιασε η απειλή που εκτόξευσα ότι αν γίνει χρήση, αυτή θα ήταν και η τελευταία γραπτή εξέταση. Και ένας ήρων θεός έβαλε το χέρι του, όμως είναι άλλο το ζήτημα. Φαίνεται ότι συνολικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει παραλύσει τα πνεύματα. Γιατί να γράψω κάτι εγώ, ένα ατελές ασήμαντο ανθρωπάκι, αφού τα ξέρει όλα εκ των προτέρων το μεγάλο μηχάνημα? Αυτή η παρέτηση δίνει και παίρνει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Παίρνω πολλών δεκάδων σελίδων εργασία γραμμένη από τεχνητή νοημοσύνη, το αναγνωρίζω αμέσως από το αψεγάδια στα ξύλινο ύφος του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου. «Μα θα ήθελα να σας δώσω μια εργασία που θα χαρείτε να τη διαβάσετε», ήταν η απάντηση. Και προσέξτε την επισήμανση που κάνει, γιατί εδώ, κατά την άποψή μου, είναι όλο το ζουμί αυτού του συγκλονιστικού κειμένου. Τα παιδιά μας έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και η τεχνητή νοημοσύνη έχει σαρώσει την όποια βούλησή τους για προσπάθεια. Αυτό είναι μια δραματική επισήμανση. Και αναρωτιέται, τι κάνουμε τώρα? Συνθηκολογούμε? Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και την πολιτεία ώσπου να πάρουμε σύνταξη? Προτείνουμε ασπιρίνες? Όταν καταραίει ένας ολόκληρος πολιτισμός, πρέπει να τον ξανασκεφτούμε εκ βάθρων. Έφτασα κι εγώ στα όρια μου και ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη, διατυπώνοντας το πρόβλημα με όρους υπαρξιακής απειλής. Στην αρχή μου απάντησε με τεχνικές λύσεις και έπειτα σοβαρεύτηκε.
Αν οι φοιτητές δεν έρχονται πια στην τάξη, είναι γιατί η τάξη προσφέρει κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει, μετάδοση πληροφορίας. Πρέπει να προσφέρουμε αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προσφέρει ποτέ, τη μάθηση ως συλλογική και σωματική εμπειρία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στα πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και η άποψη της Αγγέλας Καστρινάκη προφανώς δεν είναι και η μοναδική στην AI. Είναι όμως ένα πολύ δυνατό βιωματικό κείμενο και θέτει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ένα κομμάτι ψυχολογικό και υπαρξιακό μια νέα γενιά και μια παλαιότερη. Αυτό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι για μένα το κορυφαίο σχόλιο εκείνου του κειμένου, το οποίο είχε τεράστια απήχηση, έγινε αυτό που λέμε viral. Την ίδια περίπου στιγμή, την ίδια περίπου ώρα, δημοσιεύτηκε και ένα τελείως διαφορετικό κείμενο, γραμμένο και σε ένα πολύ διαφορετικό ύφος, είναι από το blog του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου και μόνο από τον τίτλο του, ενώ το κείμενο της κυρίας Καστρινάκη έχει τον τίτλο «Τέλος εποχής», το κείμενο του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου έχει τον τίτλο «Σουλτάνος των οντά του AI». Και γράφει από κάτω: αν ζεις σε λίθαργο, με το AI θα αποκοιμηθείς μια ώρα αρχίτερα. Αν είσαι δημιουργικός άνθρωπος, εσύ θα βάλεις στο λίθο και το AI τη λάσπη. Μια νέα αναγέννηση φτάνει καλπάζοντας και εμείς πετροβολάμε ακόμη τα τσιπάκια, που έχει μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στα πράγματα. Γράφει ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος και είναι αλήθεια αυτό που λέει, ότι δεν υπήρξε κύμα στην ιστορία των ανακαλύψεων που να ανασχέθηκε για λόγους συντεχνιακούς ή έστω για λόγους ανθρωπιστικούς, και αυτό είναι απόλυτη αλήθεια. Η τεχνολογία καλπάζει ως δρεπανηφόρο άρμα με ελάχιστες κανονιστικές διορθώσεις για να κερδίσει χρόνο ο μέσος άνθρωπος ώστε να το χωνέψει. Πάντα η επόμενη γενιά το έχει πάρει απόφαση και αποφασίζει. Με το μαχαίρι σκοτώνεις, κόβεις όμως και το ψωμί. Ναι, υπάρχουν θεματάκια με το AI. Καλά, αυτά που γράφει δεν είναι ακριβώς θεματάκια. Κορυφαίο η κλοπή και η ιδιοποίηση των πνευματικών κατακτήσεων της ανθρωπότητας. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές πλιάτσικο μιας χούφτας τεχνογκουρού με ψυχολογία άρπαγα και ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σκάνδαλα στην ιστορία της ανθρώπινης δημιουργίας. Ένα ρυφηφή κανονικό. Κι άλλα, η αδρανοποίηση της γνωσιακής λειτουργίας, μελέτες δείχνουν ότι όταν χρησιμοποιούμε το AI, η δραστηριότητα των κυμάτων γάμα που θεωρείται ένδειξη έντονης γνωστικής προσπάθειας μειώνεται κατά περίπου 40%. Τρώμε από τα έτοιμα, η μνήμη ατονεί, η περιέργεια επίσης, το πνεύμα γίνεται οκνό και μαρουλιάζει. Μέχρι εδώ νομίζω ότι υπάρχει μία σύμπνοια μεταξύ των κειμένων, όμως η άποψή του είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, είναι αστείο να μιλάμε για το AI, λες και είναι ο αντίχριστος. Αστείος αναχρονισμός, χαμένος κόπος. Μας θυμίζει τι έγινε όταν βγήκανε τα social και οι μηχανές αναζήτησης και συμπληρώνει πως είναι λάθος να αγνοεί κανείς τα γιγαντιαία ωφέλη του AI στις επιστήμες και την ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, κανείς δεν τα αγνοεί, σε επιστημονικές ανακαλύψεις, τη δομή των πρωτεϊνών για παράδειγμα, τα νέα φάρμακα και αντιβιωτικά, τη διάγνωση του καρκίνου, τα μαθηματικά, τη ρομποτική χειρουργική, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και εδώ γράφει μία πρόταση, η οποία νομίζω πως είναι αμφιλεγόμενη, αλλά επειδή αυτά έχουν γραφτεί δημόσια και επειδή σήμερα αποφάσισα κάπως να ανοίξω αυτό το θέμα. Έχω φίλους, σημειώνει, που κέρδισαν δίκες με τις δικανικές συμβουλές του AI χωρίς να χρειάζεται να τους γδίσουν δικηγόροι, για να παπαγαλίσουν ένα λεπτό στην έδρα τον αριθμό ενός νόμου και τη θεατρικό της. Τέλος πάντων, λέει πως η AI, το AI όπως το γράφει, σπάει το τζαμπουκά και την αλαζονία πολλών συντεχνιών που επί χρόνια πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όμως, όπως σημειώνει, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι μαρούλια. Υπάρχουν και αυτοί που δεν βαριούνται να δουλέψουν και τότε σε αυτή την περίπτωση το AI θα τους είναι χρήσιμο. Είναι ένα κείμενο το οποίο λέει μία μεγάλη αλήθεια, ότι δεν πρόκειται να ανασχεθεί κανένα κύμα για κανέναν ανθρωπιστικό λόγο, ότι αυτό που λέμε κανονιστικό πλαίσιο είναι λιγάκι να είχαμε να λέγαμε, εξάλλου όλα αυτά τρέχουν με τρομερές ταχύτητες και ο κανένας που έχουμε θεσπίσει σήμερα αύριο θα είναι παλαιός. Και γράφει μια φράση η οποία πραγματικά με προβληματίζει:
μια νέα αναγέννηση φτάνει καλπάζοντας και εμείς πετροβολάμε ακόμη τα τσιπάκια. Εάν είναι έτσι, τότε βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε κάτι το οποίο θα προκαλέσει σεισμό και ότι ίσως πράγματι τρίζουν τα θεμέλια του πολιτισμού μας, και όταν τα θεμέλια τρίζουν, ναι, πράγματι πρέπει κανείς να τον σκεφτεί ξανά εκ των βάθρων. Πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν βρήκα καθόλου τεχνοφοβικό το κείμενο της Αγγέλας Καστρινάκη. Το αντίθετο εντελώς. Εξάλλου μας έγραψε πως και η ίδια κάποια στιγμή ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλου τύπου είναι οι επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη κατάσταση και με όλη αυτή την τόσο πια διευρυμένη χρήση αυτών των γλωσσικών μοντέλων.

0: Days Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, αυτή είναι η καλοκαιρινή μελαγχολία. Νομίζω ότι περισσεύει το φετινό καλοκαίρι, το οποίο είναι και λίγο άγριο, τη λίγο δηλαδή, αρκετά. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πήγε και όλα σε 9 και 9 πρώτα λεπτά. Αχ, Βαγγέλη μου, τι γρήγορο περνάει ο χρόνος όταν έχει κανείς καλή παρέα και συζητάμε και ευχάριστα θέματα. Ου, καταπληκτικά. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλοι με ρωτούν για βιβλία. Δεν διάβασα πολύ το τελευταίο διάστημα, σας πω την αλήθεια, αλλά κάτι έκανα. Σας έλεγα χθες για το βιβλίο του Christopher King, «Άμα είναι να καεί». Ένας συγγραφέας τον οποίο το γνωρίζατε όλοι εκτός από εμένα, διότι έχει διασχίσει τη χώρα μας απ' άκρη σ' άκρη, εθνομουσικολόγος. Στην Ήπειρο ειδικά άφησε έτσι και ένα κομμάτι αυτό που λέμε της καρδιάς του. Το προηγούμενο βιβλίο του ήταν το Ηπειρωτικό Μυρολόγιο, εδώ όμως τώρα έχει κάτι διαφορετικό το «Άμα είναι να καεί». Ξέρετε, μερικές φορές πλησιάζομαι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τέτοιου τύπου πράγματα, γιατί φοβάμαι πολύ τη λαογραφία. Επίσης, λιγάκι τα ακούμε, δεν είναι ότι δεν τα ακούμε, απόψεις για το πώς πρέπει να διασώσουμε το τάδι ή το δίνα σε σχέση με την παράδοση, και αυτό το ακούω. Το ζήτημα όμως είναι να θέσει κανείς τα πρωταρχικά ερωτήματα, να έρθει δηλαδή να συνδέσει, να υπάρχει λογική της σύνδεσης, όχι της διάσωσης. Εκεί αρχίζει να γίνεται το πολύ μεγάλο σκάψιμο. Όπως επίσης από τις εκδόσεις Δώμα, γιατί το βιβλίο του Christopher King κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα, διάβασα μέσα σε δύο πτήσεις. Το βιβλίο είναι ένα σύντομο μυθιστόρημα της Βερένα Κέσλερ, το γυμναστήριο. Μεταφράζει πολύ έμπειρη Δέσποινα Κανελοπούλου, και πώς κάτι το οποίο ξεκινά ως ένα ανάγνωσμα σχετικά ελαφρύ, το οποίο συνδέεται με ένα πράγμα το οποίο θεωρείται ελαφρύ και lifestyle, μπορεί να γίνει πραγματικά κάτι αδυσόπιτο, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ έντονο και θα το πω και ένα σκληρό βιβλίο, όταν μία γυναίκα η οποία εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τον ενδεδειγμένο σωματότυπο, προκειμένου να πιάσει δουλειά σε ένα γυμναστήριο, λέει «εγώ προέρχομαι από το κετό». Δεν λέει «μόλις έχω γίνει μητέρα», είμαι λέει «από το κετό», και αυτό κατά κάποιο τρόπο της ανοίγει την πόρτα. Είναι ένα ψέμα προφανώς, τέλος πάντων δεν θέλω να σας αποκαλύψω πράγματα για την πλοκή, αλλά πώς μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένος στη λατρεία του σώματος, είναι αφιερωμένος στη λατρεία της δύναμης, είναι αφιερωμένος στη λατρεία ας πούμε της σεξουαλικότητας, αν υποθέσουμε ότι πίσω από όλα αυτά πραγματικά υπάρχει μια αληθινή τέτοιου τύπου επιθυμία, γιατί έρχεται αυτό το βιβλίο και αυτό να το αμφισβητήσει, και γενικά και εμείς το αμφισβητούμε. Νομίζω πως είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο, γραμμένο με έναν τρόπο εξαιρετικά υπονομευτικό. Πιστεύεις ότι πατάς μαζί τους ένα στέρεο έδαφος και σιγά σιγά αρχίζει να σου τραβάει το χαλί από τα πόδια. Πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο επίσης από τις εκδόσεις Δώμα. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα κομμάτι από μία άψητη μπριζόλα, και είναι όλα αυτά μέσα σε ένα κόκκινο φόντο. Είναι επίσης και το εξώφυλλο κάπως ανησυχητικό, όπως και ο τρόπος με τον οποίο μιλά η Βερένα Κέσλερ για αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ανθρώπινο σώμα, και το τι στα αλήθεια προσδοκούμε από αυτό.

Λοιπόν, Thievery Corporation θα έρθουν και στη Μονή Λαζαριστών. Ακούσατε νωρίτερα και ένα σποτάκι, πρέπει να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χθες λέγαμε για τις ερωτικές επιστολές του Αλμπέρ Καμί και της Μαρία Κασάρης, οι οποίες μεταφράζονται για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα. Τέλος πάντων, είχα διάφορα μηνύματα και από εσάς πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το αν στα αλήθεια ένα τέτοιο υλικό πρέπει κάποια στιγμή να παίρνει τον δρόμο της δημοσίευσης ή όχι. Πραγματικά δεν ξέρω, ο Καμί προφανώς και όχι, δεν ξέρω αν η Μαρία τα έδωσε προς δημοσίευση ή εν πάση περιπτώσει κάποιος από τους απογόνους τους. Μια επιστολή είναι ένα πράγμα πάρα πολύ προσωπικό. Προφανώς και έχουν υπάρξει επιστολές οι οποίες γράφτηκαν με σκοπό μια δημοσίευση μεταθάνατων από διάφορους έτσι, οι οποίοι κατά καιρούς αναγνωρίζονται ως πυλώνες ενός δυτικού ευρωπαϊκού πνεύματος, προφανώς και αυτό έχει συμβεί, όμως κάποιες ερωτικές επιστολές όπου τον άλλον τον αποκαλείς γατάκι μου, ζουζουνάκι μου και διάφορα τέτοια ή εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποια στιγμή να καταθέτεις την απελπισία σου ή την αγωνία σου για εκείνον όταν σου λείπει, δεν ξέρω. Ας πούμε, ας σκεφτεί κανείς τις επιστολές του Σεφέρη στη Μαρό Λόγκου. Βέβαια μας δίνει και μια άλλη όψη, μια άλλη πλευρά του Σεφέρη. Ήταν όμως προς δημοσίευση, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, αλλιώς θα σας έλεγα την άποψή μου, δεν ξέρω. Αισθάνομαι κάπως επιφυλακτική. Υπάρχουν όμως επιστολές, για παράδειγμα οι επιστολές του Γιώζεφ Ρότ, ας πούμε, με τον Στέφεν Τσβάιγ, έρχονται για να αναστήσουν μια ολόκληρη εποχή. Τέλος πάντων υπάρχουν επιστολές και επιστολές. Άλλες πιο υπηρεσιακές, άλλες πιο στοχαστικές, άλλες όμως αφάνταστα ιδιωτικές. Τέλος πάντων σας πάω μέσω Λαρίσης. Α, και μιας και είπα Λάρισα. Ο ποινιός, λέει, της Λαρίσης στο ποτάμι βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά σε σχέση με το ύψος των υδάτων. Στεγνώνει μέχρι και ο ποινιός. Ξαναγυρνάμε στον Αλμπέρ Καμί. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αποκτά το αρχείο του Αλμπέρ Καμί, που σημαίνει χειρόγραφα, επιστολές, ατζέντες, ακόμη και την πλαστή ταυτότητα που χρησιμοποίησε ο Αλμπέρ Καμί όταν ήταν στην αντίσταση. Όλα αυτά είναι ένας εθνικός θησαυρός και περνούν στις δημόσιες συλλογές της Γαλλίας. Είναι ένα τεράστιο σύνολο τεκμηρίων, περίπου 260 κουτιά, όπως το λέει το ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται να φωτίσει τη λογοτεχνική, θεατρική, δημοσιογραφική και προφανώς την πολιτική διαδρομή του Καμί. Μέχρι σήμερα ο βασικός κορμός του αρχείου παρέμενε στα χέρια της οικογένειας του συγγραφέα, ενώ μέρος μόνο του υλικού είναι διαθέσιμο στους ερευνητές. Έτσι τώρα φανταζόμαστε ότι αυτό θα αλλάξει. Ανάμεσα στα πολύτιμα τεκμήρια βρίσκεται και το χειρόγραφο του ξένου, όπως και σημειωματάρια, όπου ο νεαρός Καμί κατέγραφε τις πρώτες του σκέψεις για τη φτώχεια, για τη μνήμη και την ευαισθησία που μπορεί να γεννήσει μια ζωή που δεν σου τα έχει προσφέρει όλα εύκολα, που ήταν ακριβώς το αντίθετο, που ήταν μια ζωή δύσκολη.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος διαβάζω ότι ο ηθοποιός Τζέσι Άιζενμπεργκ, τον οποίο τον συμπαθώ πάρα πολύ, θα αποκτήσει λίγες μέρες την πολωνική υπηκότητα. Επιθυμεί να εργαστεί περισσότερο στην Ευρώπη παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι κι αλλιώς λέει, το σινεμά που εγώ θέλω πλέον δεν νομίζω πως αφορά τόσο πολύ την Αμερική. Σας υπενθυμίζω την ταινία Real Pain, αληθινός πόνος, γυρισμένο στην Πολωνία. Μπορεί κανείς να φανταστεί και το λόγο, όταν δύο ξαδέρφια, οι οποίοι ήταν ειδήσει με την Ανατολή, βγήκαν για να αναζητήσουν τα ίχνη της γιαγιάς τους. Η ταινία ήταν πολύ συμπαθητική, τέλος πάντων όχι το αριστούργημα που κάποιοι έλεγαν, αλλά ήταν αληθινό σινεμά, ρε παιδί μου, με τα όποια μειονεκτήματα και με τα όποια πλεονεκτήματα. Άλλος ένας που παίρνει το νοματιόν του, διότι φαίνεται πως αυτή η χώρα, η Αμερική εννοώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν γίνει κάποτε μια φιλόξενη πατρίδα για κάποιους που είχαν εκδιωχθεί και έφευγαν τρέχοντας από την Ευρώπη και από τη Γερμανία του Χίτλερ, είναι πλέον στις μέρες μας κάτι διαφορετικό. Όσο εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 7 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκου. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψίς Rooftop Pool του Καψίς Hotel Θεσσαλονίκη. Προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι ταινίες «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fils, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame de» της Louise de Villormen, καθώς και η ταινία «Divertimento». Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πιανίστας Ανδρέας Μητσικάκης και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό και καλοκαιρινό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970. Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μουσικής νοσταλγίας και φωτός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια σημαντική φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες» θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικοσυνετών όπως τον Θοδωράκη, Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου 2026 τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις και νέες συνθέσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Επειδή μονάχα η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, η μέρα μου ξεκίνησε σήμερα με μια απίστευτα όμορφη εικόνα. Είναι ένα βίντεο που έχει τραβήξει μια ομάδα που λέγεται Golden Jackal Canis Saraios and Wolf Canis Lupus in Greece, που παρακολουθεί την πορεία των λύκων στην ελληνική επικράτεια. Έχει λοιπόν αυτό το βίντεο ένα ζευγάρι λύκων στην κεντρική Μακεδονία που υιοθέτησαν ένα λευκό αρσενικό κουτάβι προσφέροντάς του τροφή και νερό. Το έχουν περιλάβει και του φέρονται σαν αν το παιδί τους. Η Λίκαινα το συμπεριφέρεται σαν μάνα του, το οδηγεί σε μια μικρή λιμνούλα με νερό και ο λύκος του φέρνει δύο κόκαλα για να το ταΐσει. Είναι απίστευτα όμορφη εικόνα. Απίστευτα όμορφο το βίντεο. Και είναι η ομορφιά της ζωής την οποία έχουμε χάσει εμείς οι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το βράδυ του Σαββάτου πέτυχα στο βουνό μου μια άλλη απίστευτη εικόνα. Ήταν ένα μικρό αλεπουδάκι. Ένα αλεπουδάκι το οποίο είχε ξεφύγει προφανώς από την φαμίλια του και περπάταγε μόνο του στο δρόμο ανάμεσα σε δύο χωριά, σαν χαμένο. Έβλεπε τα φώτα, μιλάμε τώρα πριν να ήταν πάρα πολύ μικρό, μηνών. Έβλεπε τα φώτα από τα αυτοκίνητα, αλλά ευτυχώς τα αυτοκίνητα σταματούσαν όλα μέχρι που το αλεπουδάκι χάθηκε στο δάσος. Αυτή είναι η ομορφιά του κόσμου και όλα τα άλλα. 10 παρά 20, 7 Ιουλίου, πρωινό Τρίτης, 9.58, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, το επόμενο αφιερωμένο στο Μιχάλη και στη Μαργαρίτα που έχουν γενέθλια σήμερα.

Λοιπόν, μια ιστορική μορφή της φιλοσοφικής σχολής του Απιθύτα έφυγε πλήρης ημερών και με ένα τεράστιο έργο πίσω του, ο καθηγητής Παναγιώτης Ξοχέλης. Και στη φιλοσοφική της Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, καθηγητής παιδαγωγικής από το 1975, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έργο και τα λοιπά στην Θεσσαλονίκη και στο Μόναχο και σε πάρα πολλά διεθνή φόρα και με έργο ερευνητικό και. Δυστυχώς για τους παλιούς αυτούς δασκάλους του Απιθύτα δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο διαδίκτυο. Είναι τρελό και τρομερό ο τρόπος με τον οποίο η πόλη έχει διαχειριστεί τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Βάζω και εμάς τους δημοσιογράφους μέσα, γιατί θα μπορούσε κάποιος να του κάνει μια μεγάλη συνέντευξη και να αφηγηθεί τη ζωή του. Προφανώς δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα κανείς μας να το κάνει, με αποτέλεσμα ελάχιστα πράγματα για εκείνον αυτή τη στιγμή να διασώζονται στο διαδίκτυο και είναι κρίμα. Τον αποχαιρετά η πόλη και το Πανεπιστήμιο την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 1 παρατέταρτο στο ναό Αναστάσεως του Κυρίου.

Λοιπόν, η ιστορία με το τοξικό νέφος εννοείται πως συνεχίζεται. Συνεχίζεται από αυτούς που θέλουν να τη συνεχίσουν και να την ψάξουν δηλαδή. Για την πλειοψηφία όλα είναι καλά και ωραία. Θα δοθούν και 5 εκατομμύρια για να αποκατασταθούν βλάβες και αυτά. Βέβαια στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα για ένα τελείως ανόητο πράγμα. Το να χαιρόμαστε και να συγχαιρόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί τα πήγαμε καλά. Σε τι ακριβώς τα πήγαμε καλά? Στο ότι αφήσαμε να καεί ένα εργοστάσιο το, από το οποίο ακόμα ελκύεται στην ατμόσφαιρα ένα τοξικό νέφος καρκινογόνο που όλοι οι επιστήμονες που εμπλέκονται έχουν περιγράψει ως κάτι πραγματικά τρομακτικό για τη δημόσια υγεία. Εκεί θα έπρεπε να είναι η έρευνα, εκεί θα έπρεπε να αναφερόμαστε όλοι ακριβώς σε αυτό. Το πώς έγινε δηλαδή, τι μέτρα ασφαλείας είχαν πάρθει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το πώς θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, όποιοι και αν είναι οι ένοχοι, από πολιτικούς και αξιωματούχους μέχρι τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε για μένα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 10. Είναι νομίζω ότι αυτονόητο ότι δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε θεωρητικά πια για όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή την πόλη διαχρονικά, σε βάθος χρόνου, σε εγκληματική αδιαφορία, σε διαρκή επιβάρυνση του αέρα που αναπνέουμε και όλων των υπολείπων. Πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης ευθυνών και κυρίως να απαιτήσουμε το επόμενο του πράγματος. Το επόμενο του πράγματος είναι η εξασφάλιση των συνθήκων ελέγχου, ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα όπως αυτά που είχαμε στο Ρεόκαστρο, στη Σύνδο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις τον τελευταίο καιρό.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Έχει ένα μεγάλο ρεπορτάζ το NGR σήμερα για την προστασία των περιοχών με βιομηχανικούς χώρους, όπου υπάρχει η απόλυτη απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου και φυσικά ο ελάχιστος έλεγχος. Ό,τι λέμε δηλαδή εδώ και 2 μέρες. Αλλά ποιος μας ακούει σε μια χώρα όπου όλα προχωρούν στην τύχη, κανείς ή και κανείς. Δεν τα είδαμε στα Τρίκανα με τη Βιολάντα τι έγινε. Εκεί να δεις τι γινόταν.

Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία. Είδες, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και πολύ να μην τα υποψιάζεσαι κιόλας. Αποκαλύπτει το ipirusbomb.gr ότι στα ελληνικά σύνορα με τις διάφορες χώρες από πάνω, ένα οργανωμένο κύκλωμα, λέει, γρύνει τα βουνά της Ηπείρου από ό,τι παράγεται εκεί, κυρίως σε βότανα. Γίνονται, λέει, επιδρομές με μουλάρια και τσουβάλια σε Θεσπρωτεία και Ιωάννινα, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, από κυκλώματα τα οποία λαιλατούν το φυσικό πλούτο. Τι κάνουν λοιπόν, έρχονται, λέει, και παίρνουν σπάνια αρωματικά φυτά της συνοριογραμμής, τα φορτώνουν στα ζώα τα οποία φορτώνονται μέχρι θανάτου τα έρμα και κουβαλούν τα σακιά αυτά στην αλβανική ύπαιθρο, από όπου διοχετεύονται σε διάφορα μέρη. Οι λαθρέμποροι, οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί, ξεριζώνουν αντί να κόψουν αυτά τα σπάνια είδη, ενώ, λέει, η νομοθεσία προβλέπει συλλογή μέχρι 5 κιλών τσαγιού για την προσωπική χρήση ανά οικογένεια, όλο αυτό μένει κενό γράμμα, καθώς η λαιλασία και κυρίως η καταστροφή, άντε κόβεις, κόβεται με έναν τέτοιο τρόπο, λέει, που δεν μένει τίποτα απολύτως στα ελληνικά βουνά. Άκου τώρα να δεις εσύ ιστορία.

0: τσα-τσα-τσα.
1: Βλέπω μια φωτογραφία από την περιοχή των κεραμοποιών Αλατίνη στη Χαριλάου. Μια φωτογραφία εξωπραγματική, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπήρχε τέτοια ομορφιά. Μιλάμε για σπίτια μέσα χνησιά, τουρκικής κυρίως κατασκευής, που έχει φοβερή μια αρχιτεκτονική αδιανόητη. Φυσικά ήταν πλάι στο εργοστάσιο, καθώς λειτουργούσαν περίπου ως παρακολουθήματα, καθώς έμεναν εκεί οι εργάτες. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς αυτή την ιστορία και να παρακολουθήσει την εξέλιξη όλης της περιοχής και κυρίως την αρχιτεκτονική και τη βιομηχανική κληρονομιά που χάθηκε.

Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανοησία γενικότερα και μία ανεφόρ παράδοση στο AI. Αυτό είναι παραδοχή. Οι ειδικοί λένε ότι σε λίγο δεν θα θυμόμαστε τίποτα πια. Θα εξασκούμαστε μόνο να ρωτάμε το AI, ακόμη και για πράγματα τα οποία έχουμε βιώσει εμείς, αλλά δεν θα τα έχουμε ως μνήμη. Θα έχει καταστραφεί η μνήμη. Καινούργιες αναζητήσεις λένε πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται πως δεν θα χρειάζεται καν να προσλαμβάνει κανείς ανθρώπους. Είχε γίνει χαμός την άνοιξη όταν είχε σκάσει σε ένα επαρχιακό αεροδρόμιο στην Αγγλία μία διαφήμιση που έλεγε δεν χρειάζεσαι να προσλάβεις άνθρωπο, θα πάρεις αυτήν η οποία είναι πιστή εργαζόμενη, δουλεύει σκληρά, δεν ζητάει ποτέ αύξηση, δεν είναι ποτέ άρρωστη και είναι πάντα διαθέσιμη και δεν χρειάζεται HR. Τότε είχαν ξεσηκωθεί διάφορες οργανώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και έλεγαν είναι ντροπή και μόνο που το σκέπτεστε και διαφημίζετε κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά βέβαια αυτό κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίοι δεν ντρέπονται να λένε ότι εμείς θα αντικαταστήσουμε τους περισσότερους με μηχανές αργά ή γρήγορα και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να παράξουμε τη δουλειά μας χωρίς να έχουμε διάφορα παρατράγουδα. Παρατράγουδα βάλε εσύ τις αρρώστιες, τις άδειες για ξεκούραση, το burnout και τέτοια.

0: Come touch, the sun.
1: Δες τώρα το Come Touch The Sun. Σήμερα ακούγεται τελείως άκυρο. Ποιος ακουμπάει τον ήλιο σήμερα? Όταν σου λένε ότι θα βγαίνεις στον ήλιο μόνο πολύ νωρίς το πρωί ή το απόγευμα, αν δεν θες να πάθεις τα χίλια μύρια όσα, όταν ο ήλιος έχει γίνει εχθρός και όταν κάποτε περνούσες τα καλοκαίρια όχι απλά εκτεθειμένο στον ήλιο. Υπήρχαν καλοκαίρια στη δεκαετία του 80 τόσο ξένιαστα που γυρνούσαμε στο κάμπινγκ το βράδυ, μετά από ώρες ατέλειωτες σε παραλίες των νησιών, ας πούμε, για παράδειγμα. Θυμάμαι μια ιστορία στην Κεφαλονιά. Όχι τσουρουφλισμένη και δεν σένιαζε κιόλας. Έβαζες γιαούρτι για να ανακουφιστείς.

Κάτι μου λένε για καινούργια φωτιά στα Τσαΐρια, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Πάντως δεν θα ησυχάσουμε ποτέ σε αυτή την πόλη. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει μια μέρα αυτό το καλοκαίρι να πεις θα κυλήσει από την αρχή μέχρι το τέλος ησύχως, να πω, χωρίς κάπνα να πω, χωρίς τον εφιάλτη να πω, για να δούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, μου έλεγε χθες άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε ένα συνέδριο της Θεσσαλονίκης, ένα που γινόταν τέλος πάντων αυτές τις μέρες εδώ, ότι η πλειοψηφία αυτών των πραγμάτων αγγίζει τα όρια της ανοησίας, καθώς λέει συζητιούνται θεωρητικά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα, και είναι μια καλή ευκαιρία να βρίσκονται άνθρωποι, να παίρνουν καλά σε μια πόλη ερωτική όπως η δική μας, να δουλεύει καμία ταβέρνα, χώροι συνεδριακοί, μπλα μπλα μπλα, και να φεύγουν, να επιστρέφουν στις βάσεις τους λέγοντας «Α, τα πάμε και αυτή τη φορά».

Λοιπόν, στη Δαμασκό που είναι ο Μακρόν ακούγονται, λέει, εκρήξεις εδώ και ώρα δίπλα στο ξενοδοχείο. Ο Μακρόν επισκέπτεται την Δαμασκό στο πλαίσιο μιας τυπικής επίσκεψης, όμως σε μια χώρα όπου δοκιμάζονται τα πάντα, φυσικά η Συρία είναι διαλυμένη. Το να ακούγεται αυτή τη στιγμή δίπλα στο ξενοδοχείο του Γάλλου Προέδρου εκρήξεις θεωρείται κάτι φυσιολογικό, μάλλον. Γενικά όλη η Μέση Ανατολή, ένα πράγμα κάπως έτσι.

Λοιπόν, το 10% των καφέ, λέει, στην Ελλάδα θα κλείσει μέχρι την άνοιξη. Δεν τα λέω εγώ, το Capital τα λέει όλα και όλα. Υπάρχει, λέει, τρομερή αυτή τη στιγμή πίεση στο χώρο της εστίασης. Τα νίκια ανέβηκαν, τα λειτουργικά μεγάλωσαν, ο καφές ακρίβηνε. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ δύσκολα, το μοντέλο είναι στρεβλό. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην υπόλοιπη εστίαση, στα εστιατόρια δηλαδή. Οπότε, λέει, οδηγούμαστε σε λουκέτα. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω, τα λέει σήμερα το Capital, για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα. Αυτά. Πάμε για φινάλε. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, το 958 από τις 9.30. Αναστασία, νομίζω ότι είναι σε άδεια. Γιώργο, όχι, είναι εδώ. Είναι σε άδεια, είναι σε άδεια. Λοιπόν, είναι εδώ, μάλιστα. Το έχω σίγουρο. Οπότε θα την ακούσετε ζωντανά. Εμείς αύριο το πρωί στις 9.30 θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα να έχετε.

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1465 η Ζαν Ντάρκ καθοώνεται από την Καθολική Εκκλησία 25 χρόνια μετά το ρίξιμό της στην πυρά ως αιρετική και μάγισσα. Ενώ το 1745 πρωτοτραγουδιέται το «God Save the King» προς τιμή του βασιλιά Γεωργίου Β. Πρόκειται για ένα λαϊκό τραγούδι άγνωστου συνθέτη, το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί ως ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1860 γεννιέται ο Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του, συνθέτης μεταξύ άλλων της Συμφωνίας Αριθμός 1 «Titan». Το 1901 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος Βιτόριο Ντεσίκα, που σημάδεψε τον Ιταλικό κινηματογράφο με σπουδαιότερες ταινίες «Το κλέφτης ποδηλάτων» και «Το θαύμα στο Μιλάνο». Το 1936 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης όπως τον αποκαλούσαν, μουσικός και τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς, ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Με τη χαρακτηριστική του φωνή σημάδεψε τους αγώνες εναντίον της Χούντας. 4 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Ρίνκο Στάρ, Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής και ηθοποιός, περισσότερο γνωστός ως ντράμερ του μουσικού συγκροτήματος The Beatles. Το καλοκαίρι του 1962 ο Ρίνκο Στάρ αντικατέστησε τον Best ως ντράμερ των Beatles και ήταν μέλος της μπάντας μέχρι και τη διάλυσή της. Το 1908 πεθαίνει ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος. Ως λογοτέχνης μνημονεύεται για το μυθιστόρημά του «Λουκής Λάρας», έργο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το 1930 φεύγει από τη ζωή ο δημιουργός του θρυλικού detective Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, και το 1948 απεβίωσε ο George Bernanos, συγγραφέας του «Κάτω από τον ήλιο του Σατανά». Το 1969 οι Beatles ξεκινούν την ηχογράφηση του τραγουδιού του George Harrison «Here Comes the Sun». Ο John Lennon απουσίαζε και δεν συνέβαλε στο τραγούδι. Το 1990 ηχογραφεί τη συναυλία των τριών τενόρων Πλάθη τον Ντομίγκο, Χωσέ Καρέρας και Λουτσιάνο Παβαρότη στη Ρώμη. Η ηχογράφηση γίνεται ο πιο πετυχημένος κλασικός δίσκος στον κόσμο μέχρι και σήμερα. Το 2007 πραγματοποιείται η παγκόσμια φιλανθρωπική συναυλία Live Earth, ταυτόχρονα σε 12 χώρους σε 7 υπήρους. Θεωρείται σταθμός στην ιστορία της μουσικής, καθώς συμμετείχαν περισσότερα από 50 μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

μετά από μέρες άδειας της καλημέρας ξανά μαζί, αλλά είναι μια πολύ περίεργη εβδομάδα αυτή. Κανονικά θα ήμασταν όλη την εβδομάδα παρέα μαζί, αλλά μια εκπαίδευση σε ένα καινούριο σύστημα εδώ στο ραδιόφωνο, μια κάποια έκτακτα γεγονότα έχουν μία μέρα μονάχα, τη σημερινή, που θα είμαστε παρέα και μετά ξανά από εβδομάδα. Αλλά σήμερα θα είμαστε εδώ, από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε, πολλά να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς πολλά να μου πείτε, αλλά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι θα πω και όλους τους τρόπους επικοινωνίας, να ξαναβρεθούμε, να ξανακαλημεριστούμε και θα τα βρούμε όλα στην πορεία, ανάμεσα στα δύσκολα και στα άσχημα. Αυτά δεν φεύγουν ποτέ από τη μικρή μας χώρα και ακόμα πιο πολύ από την μικρή, τι λες, και όχι και πολύ μεγάλη πόλη. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε σχόλια, ιδέες, απόψεις, αλλά και νέα πολιτιστικής επικαιρότητας φυσικά. Είναι ο Νέα 58, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας. Και σήμερα ξεκινάμε.

Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παγιωργίου, αυτό το ξεκίνημα της εκπομπής μας, και εγώ όσο ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου αυτή που ακούτε στο μικρόφωνο των 58 από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα, γιατί κάποιοι ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά εγώ γρήγορα θα τους ξαναπώ. Μην νομίζετε πως θυμάμαι απ' έξω τον αριθμό στο το 958 στο Viber. Είναι ως σχετικά καινούριος τρόπος επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Viber. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που θα σας πω τώρα. Είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του 958 για την εφαρμογή του Viber, 693-00-78-291. Ελπίζω να μην σας μπερδεύει ο τρόπος που λέω το κινητό τηλέφωνο. Το ξαναλέω και πάλι, αποθηκεύστε λοιπόν στο κινητό σας 958 Viber, 693-00-78-291. Θα χαρώ πολύ να δω και εκεί τις καλημέρες και τα μηνύματά σας. Βεβαίως υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι τρόποι που ξέρετε, και θα πω γρήγορα 2-3 από αυτούς. Αν έχετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχουν εκεί οι σελίδες στο 958 της εκπομπής που τώρα ακούτε, της καλημέρας. Δηλαδή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα βλέπω. Θα πω και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Πόρε, πόσο παλιός άνθρωπος είμαι. Εγώ θυμάμαι μια φορά και έναν καιρό, στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, ένα τηλέφωνο είχαμε και αυτό δεν το είπα. Θα το πω αμέσως τώρα, γιατί και εδώ έχουμε τηλέφωνο στο στούντιο, 2313-338-456. Σε όποιο μέρος, σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν μας ακούτε, μπορείτε να καλείτε. Εντάξει τώρα, αν ακούτε από το εξωτερικό, δύσκολο να πάρετε τηλέφωνο. Αλλά έχετε τους υπόλοιπους ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, εμείς οι παλιοί ραδιοφωνατζίδες, οι παλιές καραβάνες στο ραδιόφωνο, ένα τηλέφωνο είχαμε και αυτό δεν λειτουργούσε πάντα.

Αυτό έγινε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του τελευταίου καιρού. Είναι καινούριος δίσκος. Έχουμε κάνει αναλυτικά παρουσίαση αυτής της δουλειάς με την Άντι Χατζηγεωργίου. Τραγούδησε, έγραψε τους στίχους. Τώρα είναι φοβερό, αλλά δεν θυμάμαι του Κανακάρη, του Κρέοντας. Και συναντηθήκαμε κιόλας. Συναντηθήκαμε στα Χανιά, στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και το τραγούδι το έπαιξε. Και στην κιθάρα, μοναχός, χωρίς τη φωνή της Νάντης. Κανάρης λοιπόν, Κανακάρης. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από μια πάρα πολύ ωραία καινούρια δουλειά με ωραία τραγούδια. Και αν δεν την έχετε ακούσει τη συνέντευξη που είχαμε κάνει, ακούστε την, όχι για μένα, καθόλου για μένα, αλλά για τα παιδιά που μιλούν για αυτά τα νέα τους τραγούδια, για τη νέα τους αυτή δουλειά, όταν κλείνουν οι ιστοές, μαζί τους και ο Χρήστος Σιωρίκης σε φράσεις αλλά και τραγουδιστικά σε ένα κομμάτι που επίσης το αγαπώ πολύ, ο Τρίτος Άνθρωπος. Θα ξαναπαίξουμε τραγούδια από τη δουλειά αυτή. Πάμε σε ένα τραγούδι με την υπέροχη φωνή και την ερμηνεία της Κατερίνας Ισίνη. Ένα τραγούδι από τον τρίτο δίσκο, την τρίτη δισκογραφική δουλειά ενός δημιουργού που πολύ αγαπάμε. Γιώργος Κωστογιώργης, όχι μην.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Καλημέρες κοντινές και μακρινές, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Εδώ είμαστε στην πρωινή καλημέρα και έλεγα εγώ πριν για εμάς τους παλιούς ραδιοφωνατζίδες που μια φορά και έναν καιρό όταν ξεκινήσαμε το καιρό εκείνο, ένα τηλέφωνο είχαμε όλο και όλο για να επικοινωνούμε και τώρα έχουμε μπροστά μας μία, δύο, μερικοί και παραπάνω οθόνες, δεν ξέρω τι γίνεται. Και πολλούς τρόπους επικοινωνίας και μου γράφει μία φίλη και έχω πεθάνει στο γέλιο. Καλά μπορεί εσείς οι παλιοί του ραδιοφώνου να είχατε ένα μόνο τηλέφωνο στο σταθμό, όμως εμείς οι παλιοί ακροατές και οι παλιές ακροάτριες δεν είχαμε τηλέφωνα στα φοιτητικά μας. Τρέχαμε στα ψιλικατζίδικα να συμμετάσχουμε σε κανένα διαγωνισμό και να προσέχουμε μην μας ακούσει κανένα αυτή. Το έκανα εικόνα και επειδή την ξέρω την ιστορία αυτή, έχω ακούσει τόσο όμορφες και έχω ζήσει κυρίως τόσο όμορφες ιστορίες. Να, στην Κρήτη που πήγα πρόσφατα στα Χανιά για το 5ο φεστιβάλ βιβλίου, συνάντησα δύο φίλους αγαπημένους για το 5ο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων. Συνάντησα δύο φίλους αγαπημένους εδώ από τα βόρεια μέρη, που η πρώτη μας γνωριμία έγινε ακριβώς έτσι. Δηλαδή ήταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι τότε φοιτητών και εγώ έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο, μόλις είχα τελειώσει και εγώ το πανεπιστήμιο, μην νομίζετε, μια σταλιά ήμουνα κι εγώ, και έκανα αφιερώσεις και άκουγε αυτό το ερωτευμένο τότε ζευγάρι, άνοιγε τα παράθυρα και το τραγούδι το άκουγε νομίζω και την αφιέρωση όλη η γειτονιά. Αυτά τα ωραία τα οποία συνεχίζονται όμως και το ραδιόφωνο παραμένει να είναι ένα κομμάτι της ζωής πολλών από εμάς που αγαπάμε το ραδιόφωνο, είτε είμαστε σε ένα μικρόφωνο, είτε σε μία κονσόλα. Η τεχνική είναι πολύτιμη σε αυτό που ονομάζεται ραδιόφωνο, είτε είστε εσείς όπου και αν είστε τώρα, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη, όπως και αν ακούτε, στο κινητό σας, μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγώντας, στα ακουστικά σας, στο ραδιόφωνο σας, στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, είναι 7 Ιουλίου του 2026. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα στο Επταπύργιο, ποίηση και μουσική, Γιώργος Εφέρης, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. Σήμερα και αύριο είναι αυτές οι δύο βραδιές ποίησης και μουσικής του φετινού φεστιβάλ Επταπυργίου. Είναι αφιερωμένες στο έργο του Γιώργου Σεφέρη και σε κείμενα και λογοτεχνική επιμέλεια της Άννας Μικονίου. Ο Δημήτρης Ρεβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Ελένη Δημοπούλου ερμηνεύουν εμβληματικά μελοποιημένα ποίηματα και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσω οπωσδήποτε ότι ο Γιώργος Καζαντζής έχει κάνει νέες μελοποιήσεις. Δεν τις έχουμε ακούσει ακόμα, ούτε εγώ τα έχω ακούσει. Έχει μελοποιήσει ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Μαζί του σήμερα επί σκηνής, σας είπα ήδη, τους ερμηνευτές. Θα είναι στο πιάνο και τις ενορχιστρώσεις ο Θανάσης Μπιλιλής, στο βιολί ο Άκης Αρχοντής, ακορτεών και ενορχιστρώσεις Κώστας Τσούγκρας, κοντραμπάσο, μαντολίνο, ενορχιστρώσεις Γιάννης Πολυμενέρης, κλαρινέτο Οδυσσέας Καρίδης, τσέλο η Εύη Καζαντζή και κρουστά η Βίκη Χουζούρη και μαζί τους αφήγηση απαγγελία ο Γρηγόρης Βαλτινός και η χοροδία Γιάννης Μάντακας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φυσικά με τη διδασκαλία της Ερυφύλης Δαμιανού. Όπως καταλάβατε από τα ονόματα των μουσικών, οι τέσσερις δεν είναι τίποτε άλλο παρά το υπέροχο σχήμα Plaza Ensemble. Αυτά λοιπόν σήμερα. Δεν έχουμε κάτι από τα καινούργια ακυκλοφόρητα. Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε να ακούσουμε κάτι από τις νέες μελοποιήσεις του Γιώργου Καζαντζή σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Όμως έχουμε να ακούσουμε μία συνεργασία και μία δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Καζαντζής με την Κική Δημουλά και πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή τη δουλειά τους.

0: μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως οφείλω κι άλλη λύπη.
1: Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα. Δεν έλυσα κανένα. Ούτε κι αυτά που θέλα να πεθάνουν λάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα, αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λυμμένα κι άλλοι τα που μου τυχαίνουν.
0: Περπατώ και νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε προσυνίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουν. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη.
1: Σε σένα, Έφνης, απευθύνομαι. Έφνης ονειροδίαιτο, τρελά γενναίο, καλονό, νόθο παιδί αγνώστων παραγόντων. Σε σένα, το σπάνιο σπάνιο το διατηρείς, δείχνοντας γρανιτόδια διαφορία στο οδυνηρό, το λάγνο πάθος που τρέφει για σένα η συχνότητα.
2: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή, στον ελληνικό πολιτισμό, η συνάντηση ποίησης και μουσικής είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και ίσως να είναι και ένα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό, γιατί δεν συναντιέται σε όλες τις δισκογραφικές ιστορίες άλλων χωρών, ή τις μουσικές ή τις πολιτισμικές ιστορίες άλλων χωρών. Εδώ η συνάντηση μουσικής και ποίησης είναι πραγματικά μια ιστορία με βάθος, ουσία και πολύ πολύ σχεδόν δομική κάποιες φορές σε δεκαετίες. Εδώ, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, δεν ξέρω αν σας έχω πει παλιές ιστορίες ραδιοφώνου, αλλά εντάξει, τώρα αυτή θα την πω και μπορεί ο Γιάννης να ακούει κιόλας. Φαντάζεσαι να ακούει. Λοιπόν, έχουμε ζήσει οι παλιοί ραδιοφωνατζίδες στιγμές τόσο συγκινητικές που μένουν αυτό που λέμε με εγκαυστική μέσα σου, δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Μια από αυτές είναι σίγουρα ιστορία ενός πολύ αγαπημένου φίλου, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιάννη. Γνωριστήκαμε έτσι μέσω του ραδιοφώνου και τώρα δεκαετίες κρατάει αυτή η αγάπη. Κάποια στιγμή έχει φύγει στη Γαλλία ο Γιάννης. Εγώ κάνω εκπομπές στον Ανατολικό, μεσημέρια. Προφανώς υπάρχει διαφορά η ώρας με τη Γαλλία, έτσι. Έχει φύγει για μεταπτυχιακό ο Γιάννης στη Γαλλία. Και έχει μετρήσει τη διαφορά της ώρας. Έχει μπει σε έναν θάλαμο ή ξέρω εγώ σε κάτι, εκεί πέρα τι μπορεί να είχαν, τηλέφωνο για να καλέσεις κλπ. Και έχει πάρει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής από τη Γαλλία. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ίντερνετ και δεν ακούει, έτσι. Αλλά πήρε για να πει καλησπέρα. Αυτό το μαγικό πράγμα, αυτό το μαγικό πράγμα του ραδιοφώνου δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Όσα χρόνια είμαι σε αυτό, μου λένε τόσες πολλές φορές για άλλα μέσα, κυρίως για τηλεόραση που είναι, ξέρετε. Νομίζουν ότι είναι το επόμενο στάδιο του ραδιοφώνου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Η μαγεία του ραδιοφώνου δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Κάναμε μία στάση λοιπόν στο φετινό φεστιβάλ Επταπηργίου. Σας είπα σήμερα και αύριο το αφιέρωμα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη με νέες μελοποιήσεις του Γιώργου Καζαντζή που θα ακουστούν πρώτη φορά εκεί. Να σας πω ότι τις επόμενες μέρες και στο πρόγραμμα του φεστιβάλ Επταπηργίου θα ακολουθήσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης 12, 13, 14 Ιουλίου και 21 και 22 Ιουλίου Θοδωρής Βουτσικάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια για όλα αυτά. Να σας πω ότι αύριο ξεκινούν οι γιορτές της γης στη Βλάστη. Τι ωραίος τόπος, τι ωραίο μέρος. Ξεκινούν λοιπόν και έχουν πάρα πολλά και πολύ ωραία. Είναι οι χαΐνιδες, η βουκολική διαταραχή. Ξεκινούν με τσάρκα μπαλκάνα και γλέντι στην πλατεία αύριο. Και μετά σας είπα, χαΐνιδες, βουκολική διαταραχή, καλογεράκια, φριτζίλα, θράξ, πάνξ, ψήλη στάχυρα, μωρά στη φωτιά και ωραία πράγματα. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα και να επιστρέψω να σας πω και άλλα νέα πολιτιστικής επικαιρότητας.

Η αλήθεια είναι ότι πολλά αλλάζουν τον κόσμο μας και όχι πάντα στο καλύτερο, αλλά εμείς εκεί θα προσπαθούμε με πείσμα και με καθημερινούς και πολλούς αγώνες. Παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι κατορθώθηκε και ό,τι κερδίσαμε στους αιώνες των αιώνων και στους επόμενους που θα έρχονται, όλα με αγώνα θα γίνονται. Δεν θα μας χαρίσει κανείς τίποτα, ειδικά οι ολιγάρχες αυτού του κόσμου. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν, αρκεί να μην το βάλουμε κάτω. Αυτό όμως το τραγούδι που ακούσατε, αφού πρώτα πω ότι αν είστε γεννημένοι το 1969, εκεί στα τέλη εκείνης της χρονιάς είχε πρώτο κυκλοφορήσει, αλλά δισκογραφήθηκε το 68, ξεκίνησαν δηλαδή οι ηχογραφήσεις του και βέβαια είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, Lennon McCartney και The Beatles. Και αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο σε μία βραδιά, σε μία μουσική παράσταση, η οποία θα είναι αφαιρωμένη στο έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ, των δημιουργών που χωρίς καμία αμφιβολία σημάδεψαν την ιστορία της σύγχρονης μουσικής και συνθετικά και ενορχιστρωτικά, εντάξει, και τα τέσσερα σκαθάρια, να τα λέμε αυτά, γιατί εκεί ήταν τα πράγματα ξεχωριστά και πολύ πολύ ιδιαίτερα. Εγώ ακόμα και τώρα συζητάω με φίλους. Για μένα, ας πούμε, το Abbey Road είναι ένας δίσκος που τον έχω σε βινήλιο. Ναι, τον έχω σε βινήλιο. Τόσο αγαπημένος. Ακόμα και τώρα ακούω δίσκους των σκαθαριών και αναρωτιέμαι, πάντα σκέφτομαι και τις τεχνικές δυνατότητες που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν μόλις τότε, τι έκαναν αυτά τα θηρία σε πολλά επίπεδα, είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Τώρα, μην πολύ μιλάω γι' αυτό, να πω ότι ένας υπέροχος μουσικός, γιατί ο Θοδωρής Κότσιφας είναι ένας υπέροχος μουσικός και του χρωστάω μία ολόκληρη εκπομπή εδώ στην Καλημέρα και θα την κάνουμε οπωσδήποτε μέχρι το φθινόπωρο. Είναι ένας μουσικός από τους πιο δραστήριους και τους πιο σημαντικούς, κιθαρίστας, συνθέτης, καθηγητής μουσικής της σύγχρονης ελληνικής τζαζ και αυτοσχεδιαστικής σκηνής. Είναι γεννημένος στην Άουσα το 1985 και είναι απόφοιτος τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ειδίκευση φυσικά τζαζ κιθάρα και άλλα πολλά. Αυτή τη φορά έρχεται στο πλαίσιο ενός μιας διοργάνωσης που είναι η τρίτη χρονιά πραγματοποιείται φέτος, είναι το τρίτο Θεσσαλονίκη Soloist Festival, ένας θεσμός Δήμος Θεσσαλονίκης, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, ξεκίνησε χθες, δεν προλάβαμε να σας πούμε για τη χθεσινή συναυλία. Να σας πω όμως ότι στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων του Soloist Festival σήμερα 7 Ιουλίου στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη και αύριο στο αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία θα είναι το κουαρτέτο του Θοδωρή Κότσιφα. Να πω ποιοι θα είναι οι μουσικοί που θα είναι μαζί του. Ο Όλεγκ Τσάλης στο Hammond Organ, ο Ντίνος Μάνος στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Λέκος Πανίδης στα τύμπανα. Φυσικά ο Θοδωρής Κότσιφας στην κιθάρα και τις ενορχιστρώσεις και θα παρουσιάσουν μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στο έργο των Λένον Μακάρνεϊ. Και νομίζω πως έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί από σπουδαίους μουσικούς

τέτοιες προσεγγίσεις πάντα έχουν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Εγώ ανυπομονώ για αυτή τη συναυλία. Φυσικά να πω ότι είναι ελεύθερη είσοδος και να ξαναπώ και πάλι ότι είναι αύριο στις 9 το βράδυ στο αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Και να πω ότι στο πλαίσιο του Soloist Festival, Έλσα Μουρατίδου Κουαρτέτο, Τρίτη, από τώρα σημειώστε το, 14 Ιουλίου, στο Οδείο Αρχαίας Αγοράς. Μαζί της θα είναι ο Νούρ Σεντούρκ, Ποντιακή Λύρα, Γεωργιανό Μπατούρη Σάζη, ο Φίλιππος Κωνσταβέλης στο πιάνο και ο Δημήτρης Στασούδης στα τύμπανα.

Τι να λέμε τώρα, σπουδαία δουλειά αυτή, έψιλον και θήτα, Έλσα Μουρατίδου. Αν δεν την έχετε ακούσει, ακούστε την, και όπως πάντα σας προτείνω εγώ, με την απαράδεκτη προφορά μου, ακούτε τους καινούριους δίσκους σε μία, προτιμήστε από όλες τις πλατφόρμες, στην Bad Cup, αυτό είναι. Χάλια αγγλική προφορά, αλλά εσείς καταλάβατε ποια είναι αυτή η πλατφόρμα. Εκεί να μπαίνετε, εκεί να ακούτε, και αν θέλετε κάποια στιγμή να ενισχύσετε τους καλλιτέχνες, εκεί να τους ενισχύετε, γιατί είναι οι πιο έντιμοι και πιο σωστά, με την πιο σωστή συμπεριφορά απέναντι στους καλλιτέχνες, μουσική πλατφόρμα. Βλέπω τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέτε να ξαναπώ πάλι τον αριθμό, θα το ξαναπώ γιατί ούτε εγώ δεν το θυμάμαι απ' έξω. Είναι το κινητό του 958 στο Viber, 693-007-8291. Έτσι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε εκεί, να στέλνετε μηνύματα και μέσω του Facebook. Και το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι πάντα στη διάθεσή σας. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα είναι ο James Wiley. Με τον James Wiley προλάβαμε και κάναμε μία συνέντευξη, ενώ ότι θέλαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε, εγώ ήθελα να κάνω μία συνέντευξη, μία ολόκληρη εκπομπή μαζί του, την κάναμε και ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο, έχει ανέβει. James Wiley ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι από σήμερα, και αφού ακούσουμε, ή μάλλον ας τα πω τώρα, στην πολιτιστική γειτονιά λοιπόν, που είναι στα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο πάρκο Ελπίδο, στην Δημοτική Ενότητα Σικαιών, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία δράση που αφορά το σαξόφωνο. Είναι 3-3 ώρες απογευματινές συναντήσεις, όπου ο James Wiley και όσοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή θα εξερευνήσουν πρακτικές και τεχνικές που είναι χρήσιμες σε κάθε σαξοφωνίστα. Και μετά από αυτό το τριήμερο, να σας πω ότι θα ακολουθήσει μια συναυλία. Για αυτήν τη συναυλία θα σας πω τις λεπτομέρειες σε λίγο.

James Wiley από τον προσωπικό του δίσκο, τον οποίο παρουσιάσαμε αναλυτικά εδώ στην εκπομπή. Και σας είπα ότι μετά από αυτό το τριήμερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, ξαναλέω, και πάλι στην πολιτιστική γειτονιά στις Οικές, κοντά στα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία αυτή η πολιτιστική γειτονιά, και μακάρι να την μιμηθούν και άλλοι δήμοι του πολυοδημικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Πολύ αγαπημένα πράγματα και αγαπημένοι άνθρωποι εκεί και η όλη πόλη και άλλα πολύ ωραία. Πρέπει να αναφερθούμε κάποια στιγμή αναλυτικά στην πολιτιστική γειτονιά και να μην λέμε μόνο τις επιμέρους εκδηλώσεις. Δεσμεύομαι ότι θα το κάνω. James Wiley, λοιπόν, στο τέλος αυτού του τριημέρου υπάρχει μια συναυλία με είσοδο ελεύθερη. Θα γίνει 9 Ιουλίου, σημειώστε το από τώρα, δηλαδή μεθαύριο, στο Ίδρο, που είναι κουντουριό του 11, φυσικά εδώ στην Θεσσαλονίκη. James Wiley τρίο, ο ίδιος στο σαξόφωνο, Ντίνος Μάνος κοντραμπάσο, Γιώργος Κλουτζός Χριστίδης στα τύμπανα. Χρυσίδης, πώς τον είπα, Χριστίδη, ντροπή μου, στα τύμπανα. Και μετά από το τριήμερο εργαστήριο, λοιπόν, με τον James Wiley στην πολιτιστική γειτονιά στις Οικές, αυτή η συναυλία στις 9 του μηνός. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards, φόρος τιμής στον θρύλο σαξοφωνίστα, όπως λέει ο James Wiley, τη jazz που έφυγε πρόσφατα, τον Sonny Rollins. Αυτοί που ακούτε είναι οι Drom, Θάνος Σταυρίδης και Drom. Σας έχω νέα και για αυτούς θα τα πούμε σε λίγο.

Δρόμου λοιπόν και Θάνος Σταυρίδης στο πλαίσιο του Soloist Festival εδώ στη Θεσσαλονίκη θα παίξουν στο Αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Έχει καιρό μέχρι τότε, 23 Ιουλίου, δηλαδή σχεδόν στα τέλη αυτού του μήνα, αλλά θα τα ξαναπούμε ως τότε. Βεβαίως έως τότε θα πούμε και πολλά λόγια και πολλές κουβέντες για το μουσικό φεστιβάλ Μικρή Σκηνή δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα που ξεκινά 17 Ιουλίου και έχει πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Να πούμε όμως και το καλοκαίρι στο Μέγαρο, το οποίο ξεκίνησε ήδη τις συναυλίες από τις 19 Ιουνίου και συνεχίζονται έως τις 23 Ιουλίου. Σήμερα θα είναι εκεί ο Ανδρέας Μπουτσικάκης και η Τζίνα Φωτεινοπούλου σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στην ελληνική τζαζ. Αύριο είναι η Μαρία Παλάσκα με παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου και έπεται συνέχεια. Κάνω μία στάση τώρα με πολύ μεγάλη ζήλια να σας πω ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Εανής του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί μία παράσταση η οποία είναι σε κείμενο του Παντελή Μπουκάλα, σκηνοθεσία της Κορίνας Βασιλιάδου. Είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου εκεί στις κιθάρες και το τραγούδι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο κλαρινέτο και το σαξόφωνο, επανασυστήνουν τοπικά τραγούδια με μια σημερινή ματιά, η Ναταλία Λαμπαδάκη θα είναι εκεί να ερμηνεύσει, εμψύχωση κούκλας και εγκαστριμηθεία γιατί συμμετέχει και αυτή η τέχνη στην παράσταση αυτή, ο Γιώργος Νικόπουλος. Εγώ αυτό το έχω ζηλέψει πάρα πολύ, μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί στις 8.30 και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οι πολύ τυχεροί που είστε εκεί, σας ζηλεύουμε όλοι να το ξέρετε. Ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα τα ξαναπούμε, σας είπα ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη, θα τα ξαναπούμε ζωντανά τη Δευτέρα, αλλά έχω φροντίσει με εκπομπές επαναλήψεων και λίστες έως την Παρασκευή να είστε παρέα αυτήν την ώρα. Ευχαριστώ πολύ το Γιώργο Λιάκη που φρόντισε για τον ήχο, όλες και όλους εσάς για την ακρόαση και τα υπέροχα μηνύματά σας. Δημήτρη, καλή επιτυχία στην έκθεση. Αν κατάλαβα καλά, ο Δημήτρης Βακαλούδης συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ φωτογραφικό το οποίο πραγματοποιείται στα Χανιά από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου και εκθέτει εκεί φωτογραφίες του. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους σας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 7 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκου. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψίς Rooftop Pool του Καψίς Hotel Θεσσαλονίκη. Προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι ταινίες «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fields, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame de» της Louise de Villormen, καθώς και η ταινία «Divertimento». Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πιανίστας Ανδρέας Μητσικάκης και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό και καλοκαιρινό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970. Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μουσικής νοσταλγίας και φωτός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια σημαντική φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες» θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών συνετών όπως τον Θοδωράκη, Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου 2026 τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις και νέες συνθέσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι 3η 7 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε Κυριακές. Είναι ένα μεσημέρι ακόμη στην τροφιά σας η Βόλτα από το 958. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, όπως καθημερινά, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στη Βόλτα μας, η Βόλτα που είναι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, παρακτός και αν συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα, οπότε αφιερωνόμαστε εκεί, είναι βέβαια πάντα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και είναι και σε κάποιες θεματικές και αφιερώματα και ένα τέτοιο θα συμβεί σήμερα. Σε πείσμα των ημερών και των καιρών θα παίξουμε Αμέρικα. Με αφορμή τα 250 χρόνια, την επέτειο των 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτόν τον αχανή αλλά και υπέροχο νέο κόσμο, μέσα από τραγούδια και ιστορίες πολιτισμού. Έλεγα για μια εκπομπή, άντε για δύο, δεν ξέρω πόσο θα βγει, αλλά από το κάποτε, εκείνο το μακρινό του 1776 και ίσως ακόμα πιο πίσω στην προκολομβιανή Αμερική, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσεις τις ρίζες. Θα πάμε και μετά στα τέλη του 19ου αιώνα που αρχίζει και ανθίζει εκεί στις κοινότητες του Αμερικάνικου Νότου μέσα από τους σκλάβους, η αφροτζάζ μουσική σκηνή, τα gospel, τα ragtime, τα spiritual και μετά η jazz και μετά τα blues. Θα πάμε στο musical, θα πάμε στο rock and roll, θα πάμε και στην pop art και στο Hollywood και στην disco και στο hip hop, γιατί όχι, γιατί είναι τόσο μεγάλος και τόσο τελικά γοητευτικός αυτός ο αμερικανικός πολιτιστικός ιμπεριαλισμός. Καλή σας ακρόαση.

Πώς αλλιώς να μην έχεις τουλάχιστον στις προτεραιότητες του What a Wonderful World από την ερμηνεία του Louis Armstrong. Εδώ λοιπόν στη τροφιά σας, να δώσω τρόπους επικοινωνίας πριν συνεχίσουμε. 2313 338 456 η τηλεφωνική επικοινωνία. Τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Εδώ έχουμε ένα κόστος κάπου 11 και κάτι λεπτά του ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία, η πιο πρόσφατη που έχουμε, μέσα από την εφαρμογή του Viber. Βρίσκεται τον αριθμό 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εδώ ο καθένας μας το λέει με τον τρόπο του. Εγώ επιχειρώ να το μάθω με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει μέσα το 007 που μαθαίνεται εύκολα λόγω James Bond. Και λοιπόν εκεί γράφετε το μήνυμά σε αυτόν τον αριθμό και αποκτάμε έτσι επικοινωνία και μέσω Viber. Τώρα κατά τα άλλα ίσως πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ας πούμε, μια αναφορά από την δική μου την εκπομπή ή γενικά από ελληνικά ραδιόφωνα προς τη 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Ξέρετε, η Αμερική υπήρχε και πριν τον Τραμπ. Δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε μονόπλευρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε μονάχα το πολεμικό της στρατιωτικό, το πολεμικό στρατιωτικό σύμπλεγμα το οποίο κυβερνά σε μεγάλο βαθμό, τις αγορές, τις εταιρείες, από τη Silicon Valley, όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ξέρετε, που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ίσως η χώρα, το κράτος, για την οποία θα μπορούσε να ισχύσει με μια ελάχιστη παραλλαγή εκείνος ο διάλογος, ο θρυλούμενος διάλογος Θεόφιλου Κασιανής, με τις δύο φράσεις που έλεγαν «εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», αλλά «εκ γυναικός ερεί και τα κρήτο», δηλαδή «απ' τη γυναίκα ξεκινούν τα χειρότερα, αλλά και απ' τη γυναίκα τα καλύτερα», απάντησε η Κασιανή. Κάπως έτσι θα μπορούσε να υποθεί και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξ Αμερικής και τα φαύλα, αλλά εξ Αμερικής και τα κρήτο».

Η βόλτα λοιπόν συντροφιά σας και αναφορά στα τραγούδια και σε άλλα στοιχεία πολιτισμού που σκόρπισε διάδοση σε όλο τον κόσμο αυτό το νεοσύστατο σχετικά κράτος, αφού δημιουργήθηκε στα 1776 με την διακήρυξη ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς, 13 πολιτιών στην αρχή. Έναν αιώνα αργότερα, σχεδόν, στα 1886, η Γάλλης ανάμνηση της απόκτησης ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών τους κάνουν δώρο κολοσιαίο άγαλμα. Έχει 46 μέτρα ύψος και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 93 σχεδόν. Κουβαλήθηκε κομμάτι-κομμάτι από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη και τοποθετήθηκε κομμάτι-κομμάτι στο νησί της Ελευθερίας, στην εκβολή του ποταμού Χάντσον, λίγο έξω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Με επίσημο τίτλο του αγάλματος έχουμε το «Η Ελευθερία που φωτίζει τον κόσμο», αλλά μετά μένει γνωστό ως το «Άγαλμα της Ελευθερίας», φτιαγμένο από τον Φρεντερίκ Ογκιούστ Μπάρτολντι, γλύπτης, Γάλλος. Το άρμα της Ελευθερίας που με τον Πυρσό επάνω, και βέβαια με το αρχαιοπρεπές εντελώς είδος κατασκευής, όλο το η τεχνοτροπία, δεσπόζει κυριολεκτικά. Κάτω όμως από αυτό το άγαλμα υπάρχει στην βάση του μια μικρή πλακέτα τοποθετημένη που έχει τους στίχους του ποίηματος της Έμα Λάζαρους να γράφουν σε απόδοση στα ελληνικά περίπου τα εξής. «Κρατήστε χώρες παλιές τα τελετουργικά σας, κραυγάζει με χείλη βουβά. Δώστε σε μένα τους φτωχούς, τους καταφρονεμένους σας, που τσάκισαν οι συμφορές και λαχταρούν για ανάσα ελεύθερη. Στείλτε μου εδώ τους ανεμοδαρμένους, τους άστεγους, τους ναυαγούς και όλο το ανθρωπολόι που περισσεύει ανέλπιδο στις σχηθροπές ακτές σας, πίσω από την πύλη τη χρυσή, τη λάμπα μου ανυψώνω». Εκπομπή για την Αμερική λοιπόν.

God Bless America από την Kate Smith. Να αφήσουμε το God Bless και να πάμε στο This Land Is Your Land, Woody Guthrie.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας, ο Χρήστος Σιδερίδης στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αλήθεια, πώς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν τον Κολόμβο, πριν την ανακάλυψη? Έτσι τα ονομάσαμε αυτά, ξέρετε, κάποτε, εξερευνητές, θαλασσοπόρους και άλλες ωρεοποιημένες ονομασίες δώσαμε σε όλους τους κατακτητές και σε όλους τους ταξιδευτές που πήγαιναν για να βρουν χρυσό, για να βρουν πλούτη, για να βρουν τον δυτικό δρόμο προς τις Ινδίες, όπως συνέβη με τον Κολόμβο. Τι βρήκαν λοιπόν εκεί? Να το πούμε έτσι γενικά και σύντομα. Βρήκανε πολιτισμούς χιλιάδων ετών και εκατοντάδες φυλές χιλιάδων ετών, προκολομβιανές ονομασίες ενδυτικά αυτής της γης, άρα και πώς λεγόταν η Αμερική πριν την πούμε Αμερική? Άμπια Γιάλα είναι μια ονομασία που προέρχεται από τη γλώσσα του λαού Γκούνα, του Παναμά και της Κολομβίας και σημαίνει γη σε πλήρη οριμότητα, ζωτική γη, ζωντανή γη, γη του ζωτικού αίματος. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στα κινήματα των Ιθαγενών, από όλη τη Λατινική και Νότια Αμερική. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα, ξέρετε, που ονομάζεται από αποαποικιοποίηση. Και αυτοί επιθυμούν πάρα πολύ να ξαναεκφραστούν στη γλώσσα τους, μέσα από τα έθιμά τους, μέσα από τις δικές τους αντιλήψεις, τρόπους, συμπεριφορές ζωής. Αναουάκ είναι μια άλλη ονομασία που χρησιμοποιήθηκε από τους Αζδέκους στο Μεξικό, Μέχικο. Πώς είναι το σωστό, στη γλώσσα Νάουατλ και σήμαινε η γη ανάμεσα στα νερά, αναφερόμενη κυρίως στο κεντρικό Μεξικό. Ντε, περίπου, είναι η γη των ανθρώπων. Είναι το πραγματικό όνομα που χρησιμοποιούν οι Απάτσι για τους εαυτούς τους και σημαίνει οι άνθρωποι. Δεν είχαν κάποια άλλη ονομασία, είχαν την ονομασία οι άνθρωποι. Όταν αναφέρονταν στα πάτρια εδάφη τους, τα περιέγραφαν με φράσεις που σήμαιναν την γη όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πολλές φυλές, που ήταν οι Ιροκουά, οι Μοϊκανοί, οι Τσερόκοι, οι Κομάντσι, οι Σιού, οι Ναβάχο, οι Σεγγέν. Πολλές από αυτές τις φυλές μετά γίνανε απλώς ελικόπτερα, Τσερόκοι, Απάτσι. Οι υποθέσεις, οι εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 10 εκατομμύρια ηθαγενείς εξοντώθηκαν από τους λευκούς κατακτητές και οι λευκοί κατακτητές ήταν από την Ευρώπη. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν από τη Βρετανία, από τη Βέλγιο, από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Πολωνία, από τη Γερμανία. Ευρωπαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι έχτισαν τον νέο κόσμο και εξόντωσαν μεταξύ άλλων και τους Απάτσι. Και το λέω γιατί αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα της Ινδιάνικης μουσικής, της μουσικής των Απάτσι. Είναι ο χορός του πνεύματος του βουνού.

Το χτίσιμο λοιπόν των ΗΠΑ συγκεντρώνει μετανάστες απίκους λευκούς από όλα τα μέρη του κόσμου, από την Δύση βασικά, από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, και πηγαίνουν πάρα πολύ ως καταδιωγμένοι, ως διωκόμενοι, ως φυγάδες, πέρα από την επίσημη αποικιοκρατία που κάνουν τα κράτη, δηλαδή η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία στο βορρά, και η Ισπανία στο Μεξικό, αλλά και Πορτογαλία και άλλες χώρες στη Νότια Αμερική, όπου εκεί εξοντώνουν έτσι γενικώς Αλτέκους, Τολτέκους, Μάγια, Ίνκας κλπ. Να τα θυμόμαστε αυτά. Έτσι συμπεριφέρθηκαν στους ιθαγενείς πληθυσμούς με αφομοίωση και με εξόντωση, ώστε σήμερα να αποτελούν μειονότητα. Να επιστρέψω όμως στη Βόρεια Αμερική και πάλι, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί. Φεύγουν λοιπόν κατά χιλιάδες, κυρίως τον 18ο και τον 19ο αιώνα, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Γερμανοί, Ιρλανδοί, Ολλανδοί, Εβραίοι, όλες φυλές του Ισραήλ, είπα απέλπιδες, είπα κατατρεγμένους, αλλά και φυγάδες και εγκληματίες πηγαίνουν επίσης εκεί. Όλοι καταφθάνουν στον νέο κόσμο για αναζήτηση της τύχης τους, και βέβαια παράλληλα οι επικειοκράτες φέρνουν και χιλιάδες μαύρους σκλάβους. Ας μείνουμε λίγο σε έναν ακόμη Ινδιάνο. Μάλλον σε έναν Ινδιάνο από τους εναπομείναντες, να ακούσουμε ένα κομμάτι του Νιλ Γιάνγκ, Ποκαχόντας, και ύστερα να περάσουμε λίγο στην μεγάλη προσφορά την καλλιτεχνική αυτών των σκλάβων, που μέσα από τη δουλεία και τα τραγούδια που φτιάχνουν στις απέραντες φυτείες της υποδούλωσης εκεί στο νότο, στη Νέα Ορλεάνη ή στις όχθες του Μισισίπι ας πούμε, μας δίνουν την jazz, το blues, τα ragtime και όλα αυτά που προανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ποκαχόντας για λίγο από Νιλ Γιάνγκ.

0: Αλλά όμως υπάρχει και το εργατικό κίνημα, το οποίο επίσης αναπτύσσεται πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ εύρωστο. Αναπτύσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί πολύ γνωστά γεγονότα, η αιματηρή απεργία των εργατών στο Σικάγο, από την οποία σιγά σιγά καθιερώνεται και η εργατική γιορτή της Πρωτομαγιάς, οι διαδηλώσεις και οι απεργιακές κινητοποιήσεις και γενικά οι διεκδικήσεις εργατικές, πώς συνδέονται με την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Από την Αμερική ξεκίνησαν και αυτά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και οι διεκδικήσεις των εργατριών γυναικών. Υπάρχει και το Bread and Roses που τραγουδούν οι εξαγερμένες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ψωμί και τριαντάφυλλα, που εδώ θα τα ακούσουμε από την Joan Baez.
1: Put your hat on, honey. You can ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me.

Και βέβαια και το ανάλογο χειροκρότημα από το live της Baez. Η Baez που μαζί με τον Bob Dylan είναι δύο μεγάλες μορφές του αντιπολεμικού κινήματος των ΗΠΑ, του ισχυρότερου και μεγαλύτερου στον κόσμο στην δεκαετία του 60, μετά δηλαδή το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται ως η χώρα, αλλά και η χώρα της ελευθερίας και της ευκαιρίας. Θα μιλήσουμε για αυτά όμως λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και προφανέστατα και σε επόμενη εκπομπή, καθώς εκεί θέλω να δούμε και την σχέση Ελλήνων καλλιτεχνών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την παρουσία τους εκεί, τον πολιτισμό που δέχτηκαν και αυτά τα οποία εκείνοι εκόμισαν εκεί ή δημιούργησαν εκεί. Από Γιώργο Κατσαρό και Μαρίκα Παπαγκίκα μέχρι Οδυσσέα Μοσχονά και Μαρία Κάλλας, αλλά και αργότερα Μάνο Χατζηδάκη, έχουμε πάρα πολλά να θυμηθούμε και να σχολιάσουμε για την σχέση Ελλήνων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στα πολιτιστικά μας και τα καλλιτεχνικά μας. Όμως εμείς σήμερα στεκόμαστε έτσι σε μεγάλους σταθμούς του αμερικανικού πολιτισμού με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το blue jean, δεν είναι μόνο το fast food, δηλαδή burger, hot dog και barbecue, είναι και το musical. Ένα musical που γεννήθηκε, εδώ πρέπει να τους το παραδεχτούμε, ότι δημιούργησαν ένα εκπληκτικό είδος, ιδίως στον κινηματογράφο. Προέκυψε από μια συγχώνευση, ας πούμε η ευρωπαϊκή οπερέτα ασφαλώς, αλλά και το vaudeville επίσης, μια παραδοσιακή μουσική χορευτική της κωμωδίας κιόλας αντίληψη, ευρωπαϊκού μουσικού θεάτρου, και αυτά όλα μαζί τα πολύχρωμα, ένα μείγμα τραγουδιού, χορού, κωμωδίας, διαλόγων, όλα αυτά μαζί εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, εμβληματικά είδη του θεάτρου και του κινηματογράφου, χαρακτηριστικό το δείγμα, το West Side Story, από το οποίο θα πάρουμε τώρα θα ακούσουμε και εμείς κάτι, ένα απόσπασμα από αυτό το musical, για να δείξουμε και αυτή την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: America.
1: You forget I'm in America.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, με την σημερινή εκπομπή να έχει πάρει αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, και να κάνουμε έτσι μια αναφορά με ιστορίες από τον πολιτισμό τους, κυρίως από τη μουσική τους βέβαια, αλλά και με πέντε λόγια παράλληλα και για το πώς γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν όλα αυτά τα σημαντικά καλλιτεχνικά είδη που ήρθαν τελικά μετά από τις επεξεργασίες που υπέστησαν, ξαναήρθαν και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά ως νέα είδη, γιατί βέβαια τα πρώτα υλικά είναι παρμένα από αλλού, όπως η σπουδαία και μεγάλη ιστορία της αφροντισμού.

jazz μουσικής, της μαύρης μουσικής, που γεννιέται από τους χιλιάδες μαύρους σκλάβους που φέρνουν οι αποικιοκράτες από την Αφρική. Και μάλιστα ο αγώνας για την απελευθέρωση από τις μαύρες δουλείας ήταν και μια από τις κυρίες αιτίες του αιματηρού εμφυλίου πολέμου στον 19ο αιώνα, των Βορείων και Νοτίων, που κόστισε περί τις 600.000 νεκρούς, τρομακτικά νούμερα εκείνης της εποχής. Βέβαια, η αναγνώριση ισότητας στον έγχρωμο πληθυσμό θα αργήσει τουλάχιστον έναν αιώνα. Από τότε, ακόμα και σήμερα, οι ρατσιστικές διακρίσεις συνεχίζονται. Αλλά υπάρχει όμως και πέρα από το εργατικό κίνημα που ανέφερα πριν και που εκφράστηκε καλλιτεχνικά από τραγουδιστές όπως ο Woody Guthrie, που κρατώντας την κιθάρα του έλεγε αυτό το όπλο μου, αυτό είναι το όπλο το οποίο σκοτώνει φασίστες, η κιθάρα μου. Και με κατοπινά τον Johnny Cash και με τους Dylan, Baez και λοιπά που προανέφερα για το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Λοιπόν, πέρα από αυτό υπάρχει και η μαύρη μουσική που γεννιέται κυρίως, λένε, στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, από τα 1860 και μετά, ότι ξεκινάν τραγουδώντας καρφιζόμενοι δύστιχα οι μαύροι σκλάβοι και από τα θρησκευτικά τους τραγούδια, τα spiritual σιγά σιγά και τα ragtime σιγά σιγά ξεπηδά και το blues, ξεπηδά και η jazz μουσική. Και για το ragtime βέβαια με πρωτοπό τον Scott Joplin, και μετά η χρυσή εποχή της jazz με Armstrong που ακούσαμε, με Duke Ellington που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως τίποτα δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν εύκολο για τη μαύρη μουσική. Να σκεφτείτε ότι τους υποχρέωναν πολλές φορές να μπαίνουν από τις πίσω πόρτες για να παίξουν στα μεγάλα ξενοδοχεία των Λευκών και στα μεγάλα θέατρα. Η Billie Holiday είναι μια εμβληματική μορφή της μαύρης μουσικής και ειδικά το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Strange Fruit, ακόμα πιο πολύ, είναι συγκλονιστική, τραγική και πολύ σκληρή η ιστορία που συνοδεύει, ο συμβολισμός που έχει αυτό το τραγούδι και οι ιστορίες που το συνοδεύουν. Το Strange Fruit είναι η κρεμασμένη μαύρη από την Ku Klux Klan στα δέντρα και αυτό λέει το τραγούδι, τι παράξενο φρούτο είναι αυτό.

Ακούγοντας, παίρνοντας κάποιες εμβληματικές ιστορικές ηχογραφήσεις και βέβαια και μουσικές προσωπικότητες των ΗΠΑ και από την Αρίθα Φράγκλιν σε δύο μεγάλους της jazz, να τους θυμηθούμε και αυτούς. Να πάμε να ακούσουμε Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington κανονικά το όνομά του, τον φώναζαν μικρό Duke χαϊδευτικά. Ο μπαμπάς του μάλιστα ήταν οικονόμος στο Λευκό Οίκο, οπότε καταλαβαίνεις, μια χαρά μεγάλωσε το παιδί σε άνετο περιβάλλον. Και να το πιάνω και να τα μαθήματα της μουσικής και οι συνθέσεις, και γίνεται βέβαια ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της χρυσής εποχής της jazz και swing, και ένα κομμάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Take the Train.

Σχεδόν ένα αιώνα πίσω λοιπόν, εποχή Μεσοπολέμου, και είναι η χρυσή εποχή της jazz, η χρυσή της ηλικία, όπως έχει μείνει να λέγεται και μέσα στις τοποθετήσεις των μουσικών ειδών και των εποχών τους. Είναι η εποχή του Duke Ellington, του Louis Armstrong, του ποιος άλλος, εντάξει, είναι βέβαια ο Nat King Cole, ο οποίος είναι λίγο αργότερα, και θα τον ακούσουμε τώρα στο Blue Moon, κομμάτι που έχουν αγαπήσει όλοι σχεδόν οι μαύροι ερμηνευτές.

Και κάπως έτσι και από το swing και από τα πιο ρυθμικά της μαύρης μουσικής ζηλεύουν οι λευκοί, αρχίζουν τα τραγουδούν και εκείνοι και με ένα μπλέξιμο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ας πούμε λευκά είδη του country που έρχονται από τη μια και του swing και της μαύρης μουσικής από την άλλη προκύπτει ένα είδος που είναι πραγματικά επαναστατικά αγαπητό στη νεολαία τη μεταπολεμική από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και έως το 60. Είναι αυτό που κατακτά τον κόσμο, είναι το tutti frutti, είναι το jailhouse rock, είναι πόσα και πόσα ακόμη. Είναι το rock and roll και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, αύριο πάλι με το καλό. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρη είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αλλά σήμερα χρειαζόμαστε και ακόμη έναν, εκείνον που θα μας δώσει ένα παλό σπρόξιμο για να ξεκινήσει το παραμύθι μας. Μια κόκκινη κλωστή είναι ήδη δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Ποιος θα της ρίξει ένα γλυκό κλότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει? Είναι ένας κύριος που γνώρισα σε μια θάλασσα, παρέα με ένα χαριτωμένο άσπρο σκυλάκι 15 ετών, τον Jazz, με αυτή την προφορά. Η κουβέντα ξεκίνησε από το σκυλάκι και κάπως έφτασε και στη μουσική και σε άλλα πολλά. Ο Δημήτρης Παντόπουλος πέρασε από Νέα Υόρκη, από Καναδά, τώρα με μια συστολή μας είπε πως μένει στη Φλόριντα, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού στη Νέα Υόρκη. Όποτε επιστρέφει στην Ελλάδα, απογοητεύεται, μα συνεχίζει να επισκέπτεται την πατρίδα και να μαγεύεται από τις ομορφιές της. Για να ακούσουμε ποια τραγούδια αφήνει να του ξεφύγουν ενώ περπατάει στους δρόμους αυτού του κόσμου.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Τραγουδάτε όταν περπατάτε στον δρόμο?
2: Ασφαλώς. Τραγουδάω και στον ύπνο μου. Άντε για εφέξε ελενιό, για χαράξε, που πάει σιπό.

Αχ, λένιουμια βοσκοί να βγουν τα λα, τα λάφια για... και λιγερές να πλύνουν.

0: αλλάζει ανάλογα με το που βρίσκεστε. Όταν είστε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, μπορεί να τραγουδάτε αυτό το παραδοσιακό ή μπορεί να τραγουδάτε κάτι άλλο.
1: Μου αρέσουν και τα αμερικάνικα τραγούδια, όχι ασφαλώς ένα. Μπαμπ.
0: Μπαμπ
1: Ντίλαν. Καλά. Ήταν η περίοδος των 60 και λίγο αργότερα που και η Αμερική έβγαλε όμορφα τραγούδια.
0: Και Μπομπ Ντίλαν, ποιο τραγούδι θα λέγατε?
1: Πάρα πολλά.
0: Ένα, διαλέξτε τώρα.
1: My Back, που λέει οι περισμένες μου...
0: Οι πίσω μου σελίδες, My Back Pages.
1: My Back Pages. Υπέροχο.

Αλλά σε σύγκριση, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, τόσοι άλλοι, δεν μπορεί να βρεις τέτοια μουσική απεραντοσύνη σε όλο τον κόσμο. Για μένα ο Θεοδωράκης είναι ο Έλληνας Μπετόβεν. Μπετόβεν.

0: Και μια άλλη πολύ ωραία εικόνα μας έδωσε ο κύριος Δημήτρης. Στη Φλόριντα, λέει, όταν πάνε για μπάνιο με τον Jazz, το σκυλάκο του, δεν είναι οι δυο τους, δεν είναι μόνοι τους, τους κάνουν παρέα τα δελφίνια.
1: Τα βλέπει, τρέχει μέσα στο νερό, έρχονται κοντά και είναι, έχουν περιέργεια να τον δουν. Εμένα δεν με φοβούνται καθόλου. Μπαίνω και λες και δεν υπάρχω.
2: Και κάνετε μπάνιο μαζί με τα δελφίνια?
1: Ναι, είναι μικρά και έχουν την εποπτεία και μεγαλύτερων. Είναι οικογένεια στα δελφίνια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Συλλέκτης είναι, μαζεύει τραγούδια, εικόνες, μυρωδιές, στιγμιότυπα. Πιστεύει ακόμα στους ανθρώπους, στην ομορφιά τους και την καλοσύνη τους. Μαζεύει ανάσες, ναι, το βρήκα, αυτό είναι. Μικρές ανάσες ζωής, να έχει καβάντζα όταν ζορίζουν τα πράγματα. Φτιάχνει ένα κολλάζ από ήχους και ομορφιές. Μήπως και καταφέρει να μετατρέψει μια ραδιοφωνική ώρα σε ένα ταξίδι, σε μια εκδρομή, σε μια απόδραση. Πώς βρίσκεται κάποιος σε ένα τρένο ή σε ένα μάξι και ξαφνικά κολλάει το βλέμμα σε μια σκηνή που προσπερνά. Αχ, κοιτάξτε τα δέντρα, το φεγγάρι, κοίτα τα χρώματα, κοίτα τα αλλιοτρόπια και πώς αντανακλάται πάνω στο τζάμι η φιγούρα αυτού του επιβάτη, πώς καθρεφτίζεσαι εσύ μέσα στο τοπίο που διασχίζεις.

Και ενώ συνήθως μεταφέρουμε εδώ κάποιες εντυπώσεις από δρόμενα της πόλης μας, σήμερα θα πάμε λίγο πιο πέρα, μια και την Παρασκευή είχα την τύχη να βρεθώ περίπου 530 χιλιόμετρα μακριά και στο θέατρο της Επιδαύρου, όπου μαζί με 17.000 θεατές για τις 2 μέρες που παίχτηκε εκεί, είδαμε την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, μετάφραση Παναγιώτη Μουλά. Τώρα, αυτή την Πέμπτη, 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, παίζεται στο Θέατρο Δάσους. Πολύ αναμενόμενη παράσταση, η πρώτη αναμέτρηση του Χρήστου Θεοδωρίδη με το αρχαίο δράμα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω τόσο εσάς που με ακούτε, της Λούλας Αναγνωστάκη, του ίδιου σκηνοθέτη, που παίχτηκε από το Κρατικό Θέατρο πριν λίγα χρόνια. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης μέσα από τις παραστάσεις του ξέρει πώς να ταράζει τους θεατές, να βγαίνεις από το θέατρο και να μην μιλάς για αρκετή ώρα μέχρι να γίνουν πηγή τα λόγια και να μην σταματάς να το συζητάς. Αλήθεια, πόσο χρήσιμη και όμορφη είναι αυτή η συζήτηση μετά από μια παράσταση ή μια ταινία που θα βρεις απάγιο σε ένα μπαρ, σε ένα καφέ, σε ένα παγκάκι και θα βάλεις σε τάξη όλα αυτά που είδες, θα ακούσεις τους άλλους, θα ακούσεις τον εαυτό σου, θα συνειδητοποιήσεις και σιγά σιγά θα συμπληρωθεί το παζλ. Ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις, πόσο ενδιαφέρουσα είναι η συζήτηση. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα ότι και άλλοι γνωστοί μου ήταν εκεί, στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Επίδαυρο, και παρακολουθούσαν την παράσταση. Σε αυτή τη μυσταγωγία που συμμετέχει στον ιερό αυτό χώρο, ζήτησα από τον ηθοποιό λοιπόν Χρήστο Νταρακτσή να μου πει τη γνώμη του και μου έστειλε σήμερα το πρωί ένα ηχητικό μήνυμα με τις εντυπώσεις του.

Ο Χρήστος Θεοδωρίδης με τους Πέρσες που είδαμε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σίγουρα έδωσε μια παράσταση που δεν θα αφήσει αδιάφορο το κοινό, θα δημιουργήσει θέματα για συζήτηση και γύρει νέους προβληματισμούς για την αναβίωση του αρχαίου δράματος. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η έναρξη σε ησυχία απόλυτη μέσα στην απουσία σκηνικής δομής. Υπήρχε μόνο το κύλο της Επιδαύρου και τα απομεινάρια του αρχαίου θεάτρου μέσα από τα οποία ξεφύτρωναν αργά ένας ο χορός των Περσών μέσα σε μια απόλυτη ησυχία, ηρεμία και σχέση με το περιβάλλον. Αυτό νομίζω ήταν κάτι που υπήρχε σε όλο το ανέβασμα και μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση. Συνομιλούσαν με το παρελθόν, με τον τρόπο που διαχειριζόταν όλο το σκηνικό χώρο. Μέχρι πέρα, μέχρι τα δέντρα λίγο πιο πίσω από το κύλο της Επιδαύρου.

Στους Πέρσες αυτούς δεν είδαμε μεγαλεπίβολα υλιστικά κοστούμια, δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Είδαμε μια εσωτερικότητα, ο πόνος ήταν βαθύς και ήταν από τα σώματα, τα τρεμόμενα, γεμάτα από κινήσεις ανολοκλήρωτες, γιατί ίσως και ο πόνος πολλές φορές δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις τα πράγματα. Υπήρχε θυμός, υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε μία συνδήλωση ότι όταν η συμφορά σε χτυπήσει, τότε ενώνεσαι, αναγκάζεσαι να δεις τον άλλον στα μάτια, να τον αγγίξεις και να βιώσεις μαζί τη συμφορά και κυρίως να κοιτάξεις το κοινό κατάματα και να του πεις ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται στο διηνεκές. Και αυτό ήταν επίσης μια εξαιρετική κατάθεση αυτής της παράστασης.

0: Διαβάζω στο δελτίο τύπου: οι Πέρσες αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Αισχύλος αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή και μάλιστα από την πλευρά των εχθρών. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας, ακούγεται από το χορό. Τώρα αυτή η φράση που την έχουμε σκεφτεί αρκετές φορές και δυστυχώς φοβάμαι ότι όσο περνούν τα χρόνια θα τη λέμε όλο και με περισσότερη πίκρα ή θα ξεχάσουμε τελείως εκείνη την παλιά γλύκα της ζωής. Εδώ λοιπόν ο χορός δεν είναι χορός γερόντων που έχουν μείνει πίσω και περιμένουν τα νέα τι συνέβη στο πεδίο της μάχης. Εγώ τους είδα σαν μια νέα γενιά που αμήχανη έρχεται αντιμέτωπη με τις αποφάσεις εξουσίας και έπειτα η αμηχανία δίνει τη θέση της στην οργή, στο θυμό, στην αγανάκτηση για όλους αυτούς που μας στερούν τη ζωή και το μέλλον. Το δελτίο τύπου συνεχίζει. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Η τραγωδία των ηττημένων ανοίγει έναν διαχρονικό διάλογο. Οι ηττημένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή, σε κάθε πλευρά. Τα ονόματα που αναζητά ο χορός είναι τα ονόματα όλων όσοι χάθηκαν και συνεχίζουν να χάνονται στους πολέμους του κόσμου. Μια παράσταση που στοχάζεται πάνω στη μνήμη και την ήττα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ακατάλητη ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη μέσα σε έναν κόσμο που όλα ένα. Και θεμελιώνει την εξουσία και την άκρητη υποταγή. Όπως είπαμε, πρωταγωνιστής ο χορός, 17 ονόματα, δεν θα τα διάβαζα, αλλά μια και η παράσταση παίζει πολύ με τα ονόματα αυτών που έφυγαν, που έπεσαν ηρωικά και τόσο άδικα στους πολέμους από το τότε μέχρι το σήμερα, νιώθω πως οφείλω να τους αναφέρω, πλάι στο Δημήτρη Καταληφό στο ρόλο του Δαρίου και στη Μαρία Ναυπλιώτου στο ρόλο της Σάτωσας, ο Αναστάσης Ροηλός είναι ο Ξέρξης, Σταύρος Φίγκος, αγγελιοφόρος. Χορό λοιπόν αποτελούν οι σπουδαίοι Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Αγγελική Δελιθανάση, Γιώργος Δερμετζίδης Κρητικός, Γιώργος Εξακοίδης, Ξένια Θεμελή, η οποία υπογράφει και την κίνηση, χορογραφία, Γιώργος Κισανδράκης, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ντένις Μακρύς, Δημήτρης Μανδρινός, Νίκος Μανολάς, Αγγελική Παντερμαλή, Τατιάνα Άννα Πίτα, Πέννη Σακελαριάδη, Σαβίνα Σωτηροπούλου, Βασίλης Τριφουλτσάνης, Βασίλης Τσαλίκης, Σάμσον Φίτρος. Καταπληκτική φωτισμή, Ιωάννα Θανασίου και Τάσος Παλαιορούτας, πολυκέρια και επιβλητική μουσική, Τζεφ Βάγκερ, χωρίς σκηνικό, όπως μας είπε και ο Χρήστος. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στα άλλα θέατρα, αλλά στην αρχαία Επίδαυρο δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Πηγαίνετε να το δείτε στο θέατρο δάσους, αξίζει. Σήμερα το πρωί συνάντησα τον Γιώργο Φράγκογλου, συγγραφέα, φιλόλογο, φανατικό θεατρόφιλο. Περιμένει με αγωνία να δει τους Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη και πάνω στην κουβέντα θυμήθηκε έναν αξέχαστο Δαρίο από το 1978. Έβγαλα άρον-άρον το κινητό και μέσα στην πρωινή κίνηση του δρόμου τον ηχογράφησα.
1: Ο πιο εντυπωσιακός Δαρίος στους Πέρσες του Αισχύλου, από όσες παραστάσεις έχω δει, ήταν ο Μάνος Κατράκης. Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, σκηνοθεσία Σπύρος Ευαγγελάτος, 1978. Το καλοκαίρι των σεισμών. Έδινα πανελλαδικές τέλη Αυγούστου. Το συγκλονιστικό της υπόθεσης δεν είναι μόνο το ύφος και η προσωπικότητα του Κατράκη και ο τρόπος που εξέφερε το λόγο, αλλά το ότι ο σκηνοθέτης τον έβγαλε με ένα μηχάνημα μέσα από τα κυπαρίσια που βρίσκονται στο βάθος της ορχήστρας του θεάτρου δάσους. Και αυτό ακόμα είναι κάτι που με στοιχιώνει.

Μια σκηνή από μια παράσταση, ακόμα να σε στοιχιώνει, δεν είναι σπουδαίο αυτό. Έχει τεράστια δύναμη το θέατρο, ακόμα μεγαλύτερη βέβαια δύναμη έχει η ίδια η ζωή, έχει η φύση. Πώς λέει ο Άμλετ, το θέατρο πάντα σήκωνε ένα καθρέφτη για να κοιτάζεται η φύση. Τι συμβαίνει όμως όταν σπάει η σύμβαση και η φύση γίνεται μέρος της παράστασης? Μια κουκουβάγια, ας πούμε, ακούστηκε την Παρασκευή στην Επίδαυρο και η Μαρία Ναυπλιώτου την έλαβε υπόψη της. Ήταν σαν ένα μήνυμα από αλλού, ένας άλλος αγγελιοφόρος που μπορεί κάτι να ήθελε να προσθέσει κόντρα στην αλαζονία της εξουσίας. Κι άλλα όμως συνέβησαν εκείνη τη μέρα που δεν τα πήρα εγώ χαμπάρι από εκεί που καθόμουν. Ο Κώστας Μπαρμπάτσης, καθηγητής συγγραφέας και φίλος, μου είπε μια πολύ ωραία ιστορία και του ζήτησα να μου στείλει ένα ηχητικό μήνυμα για να μπορέσω να τη μεταδώσω με τη δική του φωνή, με τα δικά του λόγια.

Η περασμένη Παρασκευή βρέθηκα για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ήμουν στην Αθήνα και ήθελα να πάω να δω τους Πέρσες του Εσχύλου. Εντάξει, μπαίνοντας στο θέατρο ένιωθα μεγάλη χαρά αλλά και ευαίσθηση. Οι θέσεις μας ήταν στα πάνω και πλάγια διαζώματα τα οποία ήταν σχεδόν άδεια. Κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί και με το που ξεκινάει η παράσταση και δεν έμπαινε άλλος κόσμος, ανεβήκαμε ακόμα πιο ψηλά, να έχουμε έτσι πιο ησυχία, πιο μοναξιά. Σε κάποια φάση, ενώ έχει ξεκινήσει η παράσταση, πιάνω με την άκρη του ματιού μου κάτι σαν κουτάβι, σαν γάτα, να πλησιάζει από τα αριστερά. Όταν φτάνει πιο κοντά σε μένα, γυρνώ και καταλαβαίνω πως είναι ένα λεπουδάκι. Βλέπει και ένα πιο κάτω, βγάζει το κινητό και τραβά βίντεο. Εγώ δεν κουνιέμαι. Σκέφτομαι και εγώ να βγάλω, να τραβήξω φωτογραφία, αλλά μένω όπως είπε. Αυτό άφου. Περιπλανιέται, κάνει πόρτες, ανεβοκατεβαίνει στις κερκίδες. Και πλησιάζει στα 2 με 3 μέτρα. Ακούνει τους, τίποτα. Κάνει τις βόλτες του και μετά από λίγο μπαίνει σε μια περιφραγμένη περιοχή σε εξέδρες που μάλλον κάτι κάνανε εργασίες, κάτι τέτοιο. Ήταν κλειστό. Κλειστός αυτός ο χώρος. Ξαπλώνει, κοιτάζει γύρω, κοιτάζει τη σκηνή. Έλεγε πως πρέπει να έχει έρθει πολλές φορές σε παράσταση σε αυτό το θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Την παρατηρώ για κάποια ώρα, αλλά από ένα σημείο και μετά σταματώ. Λέω εντάξει, εγώ είμαι σκέπτης και δεν θέλω να την ενοχλήσω άλλο. Γυρνώ το κεφάλι και συνεχίζω να παρακολουθώ την παράσταση.

Εμείς οι επισκέπτες και τα λιπουδάκια στο φυσικό τους χώρο να παρακολουθούν τους Πέρσες του Εσχύλου και ίσως να σκέφτονται και εκείνα για τις καταστροφές, τον όλεθρο που μπορεί ο άνθρωπος να φέρει στους συνανθρώπους του, στο περιβάλλον, στον κόσμο, στη ζωή. Κάποιος περνάει τραγουδώντας εδώ στον 958 της Ερτρία. Μπήκαν και ζωάκια στο δρόμο του, δελφίνια που παίζουν στο νερό με ένα σκυλάκι, αλεπούδες που παρακολουθούν παράσταση στην Επίδαυρο. Από ό,τι είδα είναι συχνοί δαμόνες, παρακολούθησαν και άλλες παραστάσεις μέσα στον Ιούνιο. Κάτι τέτοιο συνήθως δεν μπορεί να μην σου τραβήξει την προσοχή, να σε αποσπάσει από τη σκηνική δράση. Το γύρο του διαδικτύου έκανε πρόσφατα και μια γάτα που ξάπλωσε πλάι στο Ρωμαίο, ενώ η Ιουλιέτα θρυνούσε από πάνω του, σαν μια ένδειξη τρυφερότητας, μια απορία. Καλά, γιατί κλαίτε, γιατί σπαράζετε. Έλατε να αγγιχτούμε, να αγκαλιαστούμε, να κουρνιάσουμε παρέα και όλα θα στρώσουν.

0: άφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της. Ένα στίχος της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ που κούμπωσε με ένα δικό του υπόγειο τρόπο με όλα αυτά που προσπαθεί τόση ώρα να φυγηθεί κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας.
1: Μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο κενό, μα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή. Πιο αβέβαιη από την πριν, μ' άφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό αν φτάσει στο τέλος να χωρέσει κάτι από τη φύση. Σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις μες στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του είμαι. Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο, η σταχτιά γυναίκα μήνυμα της άνοιξης λαβαίνει από ορισμένα άνθη που σιωπούν.

Πού να πάμε τώρα, πώς να κλείσουμε αυτή τη διαδρομή? Με ένα τραγούδι που δραπέτευσε από τους γείτονές μου και τα ανοιχτά τους παράθυρα και με ξεσήκωσε από τον καναπέ και τη μοναξιά του σπιτιού και έγειρα έτσι στο μπαλκόνι να κρυφακούσω τους στίχους του. Λέει, αχ πως θα ήθελα να ήμουν ήλιου φέουδο, πουθενά να μην άνοικα, μόνο στον ουρανό, να ενώνονται οι πνοές μας στο άπειρο, μια σταλιά φως διάπειρο θα μας έκανε φως. Ναι, με το φως ας κλείσουμε αυτή τη διαδρομή, το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε.

Ας κάνουμε μια μεταβολή, να θυμηθούμε τη σημερινή μας πορεία. Ήλιου Φέουδο, Κωστής, Νεφέλη Φασούλη, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Μέσα από τη ζωή της, Ναντέα, At the Moment, I Ain't Got No Home in This World Anymore, Woody Guthrie, Your Hand in Mine, A Boy and the Birds, Κυπαρίσι, Μαρία Δημητριάδη, Blue Drag, Alan Toussaint, Moriarty, When I Ride, Το Τρελό Δελφίνι από την Τζένι Βάνου, Dolphin Smile, The Birds, Δρόμοι που χάθηκα, Μίκης Θοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, Για έφεξε, για χάραξε, τραγούδι Μακεδονίας, αυτοσύλλογο προς διάδοση της εθνικής μουσικής. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παντόπουλο, τον Χρυσό Νταραξή, τον Γιώργο Φράγκογλου και τον Κώστα Μπαρμπάτση για τη συνεισφορά τους με ιστορίες, μνήμες, εντυπώσεις και τραγούδια. Ο κύριος Δημήτρης, ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισε τον ήχο. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα, blame the sensitive kind, που λέει και ο JJ Cale, τον ευαίσθητο και παρατηρητικό μελωδικό διαβάτη μας που πέρασε για λίγο ανάμεσά μας. Για μια απόδραση μιας ώρας είπε ότι είχε να πει, να μοιραστεί και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ είμαστε και εμείς, ένα σάμπλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3. Με Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Θα αναλάβει να μας ενημερώσει και για το Μουντιάλ. Σε όλους εμάς που δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Αποστόλη, βεβαίως, λέει ό,τι θέλετε, ρωτήστε και θα σας πω. Ωραία, ξεκινάμε. Τι είναι το Μουντιάλ? Ελένη Κουρτίδη στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας πλέον. Έχουμε και τηλέφωνο 2313-33-8456. Έχουμε και SMS, γράφετε εκεί 958, αφήνετε κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160. Έχουμε και Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook 9,58 FM R3. Έχουμε πια και Viber, αν αποθηκεύσετε ή απομνημονεύσετε το κινητό τηλέφωνο του 958 που είναι το 693-00-78-291. Και τι δεν έχουμε δηλαδή? Πάρα πολλές προσκλήσεις έχουμε σήμερα, και μάλιστα προσκλήσεις που πιστεύω ότι είναι και περιζήτητες και πολυπόθητες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, αποθηκεύστε τους τρόπους επικοινωνίας, να αρχίσουμε σιγά να ξεδιπλώνουμε τις επιλογές της εβδομάδας.

Love is in the air. Ωραία θα ήταν. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αν το καλοκαίρι ο έρωτας είναι στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει και αυτός ο στίχος του Εμπειρίκου που λέει ότι όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι θέρος. Αλλά σίγουρα το τοξικό νέφος ήταν στον αέρα της Θεσσαλονίκης τις προηγούμενες ημέρες. Πήραμε το μήνυμα του 112 να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας, να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Απόστολε, τι έκανες εσύ? Κλείστηκες μέσα, έκλεισες πόρτες και παράθυρα και προσπαθούσες να μην αναπνεύσεις? Ανέπνεες με ατομική ευθύνη? Ο Αποστόλης που είναι έτσι ένα επαναστατικό πνεύμα έκανε ακριβώς το αντίθετα, λέει. Αποφάσισε να αναπνέει με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και ατομική ευθύνη. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, μπορεί να προσπαθούμε έστω να αστειευτούμε, αλλά αυτή η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο δεν ήταν καθόλου λόγος για να αστειευόμαστε, ούτε το δηλητηριώδες νέφος που σκέπασε κυριολεκτικά την πόλη, με εμάς να μην γνωρίζουμε τι ακριβώς εισπνέουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Προσωπικά που είμαι υπάκουη σε όλα αυτά, γιατί με ενδιαφέρει πολύ η υγεία και ιδίως τα πνευμόνια, εκλιδαμπαρώθηκα στο σπίτι, αλλά μετά από λίγο με κλειστές πόρτες και παράθυρα ήταν σχεδόν αβίαιωτη η κατάσταση εντός του σπιτιού. Δεν γνωρίζαμε αν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τα κλιματιστικά. Εξαρτάται πάντα από το τι ρύθμιση έχουν τα κλιματιστικά και τι δυνατότητες, αν παίρνουν εξωτερικό αέρα και τον ανακυκλώνουν ή αν λειτουργούν με ένα σύστημα εσωτερικού αέρα. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και η άγνοια τα έκανε ακόμα χειρότερα. Βεβαίως ζούμε σε μία πόλη που δεν περιμένουμε την πυρκαγιά για να εισπνέουμε δηλητήριο, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε φάει και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε μιλήσει και με γιατρούς και με πνευμονολόγους και με επιστήμονες που ειδικεύονται στην ατμόσφαιρα και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, για να μας εξηγήσουν τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη. Πολύ συχνά η Θεσσαλονίκη είναι η πιο μολυσμένη ατμοσφαιρικά πόλη στην Ελλάδα. Πολύ συχνά ξεπερνά σε τιμές ρύπανσης ακόμα και 4 φορές το όριο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνέβη και τώρα με το τοξικό νέφος, τα μικροσωματίδια, αυτά τα PM. Κάπως έτσι τα αποκαλούν οι επιστήμονες, τα particulate matter που είναι μικρού μεγέθους, στερεά ή υγρά αιωρήματα που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα και είναι ένας πολύπλοκος ρήπος με μεγάλη ποικιλία σε σχήμα, μέγεθος και σύσταση και έχει αρνητική επίδραση όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Αυτά είναι τα περίφημα μικροσωματίδια. Έφτασαν, διαβάζω τώρα σε μια συνέντευξη που δίνει στην παράλλαξη ο καθηγητής του Εργαστήριου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Μπαλής. Έφτασαν σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Υπήρξαν περιοχές Θεσσαλονίκης, λέει, όπου οι συγκεντρώσεις εκτινάχθηκαν, φτάνοντας στιγμιαία ακόμα και στο τετραπλάσιο των φυσιολογικών ορίων. Υποκανονικές συνθήκες, λέει ο καθηγητής, τα σωματίδια αυτά προέρχονται κυρίως από την καύση του ντίζελ των αυτοκινήτων, τις οποίες στη σύσταση γνωρίζουμε. Όταν όμως καίγονται πλαστικά ή λάδια, απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ένα τεράστιο μείγμα από οργανικές χημικές ενώσεις, όπως είναι τα φουράνια και οι διοξίνες, και αυτές δημιουργούν επικίνδυνα σωματίδια τα οποία εισπνέουν άμεσα οι πολίτες. Βέβαια και ο ίδιος επισημαίνει ότι αυτό ήταν κάτι πρόσκαιρο που συνέβη και ότι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε δεν εξαρτάται από αυτήν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αλλά από άλλα δεδομένα αν μιλούμε για την καθημερινότητα
αυτής της πόλης. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια συζήτηση που είχαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, που μας εξηγούσε τι συμβαίνει με τη ρύπανση στην πόλη. Εκείνο τον καιρό ετοίμαζε μία μελέτη για την Αθήνα, μία μελέτη για το πώς θα μπορούσε να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, και είχε πει ότι η βασική του πρόταση στηρίζεται στα μαθήματα που μας είχε δώσει η πανδημία. Τι μας είχε μάθει η πανδημία? Ότι αν κλειστούμε μέσα και δεν να μολύνουμε την πόλη με τα αυτοκίνητά μας, με την κίνηση κτλ, με το να υπάρχουμε, τότε μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η μελέτη αυτή λοιπόν θα πρότεινε, μας είχε πει τότε ο καθηγητής, την κατοίκον εργασία. Θα κλειστούμε δηλαδή όλοι στα σπίτια μας, τι οδηγίες μας έδωσε το 112, μείνετε μέσα με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μειωθεί η ρύπανση. Δεν γίνεται έτσι όμως, δεν θα κλειστούμε εμείς μέσα για να μειωθεί η ρύπανση. Πρέπει να αυξηθεί το πράσινο, πρέπει να βρεθούν τρόποι να μειωθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, να ελεγχθούν τα απόβλητα και των αυτοκινήτων αλλά και των εργοστασίων. Πρέπει να γίνουν πολλά άλλα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και την εκπομπή, παρά το γεγονός ότι δεν συνδέεται άμεσα ούτε με τον πολιτισμό ούτε με τις τέχνες, όμως ο αέρας που αναπνέουμε είναι προϋπόθεση για τα πάντα.

και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο αέρας που αναπνέουμε είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Επομένως, περιμένουμε καθημερινά να μιλούν οι ειδικοί επιστήμονες, να μιλούν οι πνευμονολόγοι που μας συμβουλεύουν να κόψουμε το κάπνισμα, αλλά δεν λένε κουβέντα για τον αέρα που εισπνέουμε σε αυτή την πόλη. Αυτό το τοξικό νέφος λοιπόν που απλώθηκε πάνω από τα σπίτια μας το Σαββατοκύριακο ήταν μία ακόμα αφορμή να μιλήσουμε για ένα τόσο ζωτική σημασίας ζήτημα, την ατμοσφαιρική ρήπανση στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, έτσι. Και εκτός αέρα πρέπει να σας πω, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενδοεπικοινωνία με τον Απόστολο Κοσμόγλου και δεν συζητούμε ούτε για το Μουντιάλ ούτε για τον ΠΑΟΚ. Τι πρέπει να κάνουμε με τη δική μας ατομική ευθύνη για να μην εισπνέουμε δηλητήριο και να μην κατεβαίνει το προσδόκιμο της ζωής. Λέμε, αν έχετε ιδέες, στείλτε κι εσείς κανένα SMS, έτσι να αρχίσουμε να συζητάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το πιο ζωτική σημασίας θέμα κατά την δική μου άποψη. Προσωπικά, ο αέρας που αναπνέουμε είναι προϋπόθεση για τα πάντα. Λοιπόν, μετά θα συζητήσουμε για τον Ιδίποδα που παρουσίασε χθες στο θέατρο Δάσους το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης. Μετά θα συζητήσουμε για τους Πέρσες που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη και την Παρασκευή σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, ή για την επιθεώρηση που φέρνει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών αύριο. Εγώ θα σας τα πω. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, εννοείται, με τη σειρά τους, και είναι τα θέματα της εκπομπής, και θα δώσουμε και προσκλήσεις. Αλλά πρώτα απ' όλα, όπως λέει ο Ζωσέ Σαραμάγκου, είπε, δεν πουλάμε τον αέρα που αναπνέουμε. Και ο Κοσμόγλου που είναι ετοιμόλογος λέει, τώρα να τον πουλήσουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι το πρώτο που ξεπουλήθηκε. Κοσμόγλου.

Να έχουμε και ένα ωραίο μήνυμα εδώ από τον Κώστα Μπαρμπάτση, που λέει πως ναι, τους φταίει το κάπνισμα, ενώ μας έχουν φλωμώσει στα μαύρα σύννεφα. Ο Κώστας προτιμά να γράψει για τον αέρα που αναπνέουμε, παρά για τους Πέρσες, που ξέρω ότι είδε στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο. Γράψε κάτι και για τους Πέρσες, Κώστα.

Δεν ξέρω, πρέπει να μιλήσω πάνω σε αυτή την τραγουδάρα των Pink Floyd ή να την αφήσω να παίξει ολόκληρη. Υποτίθεται ότι η διάρκεια αυτού του θέματος είναι αντιραδιοφωνική. Αλλά τολμάς να πατήσεις πάνω στους Pink Floyd? Από το The Dark Side of the Moon, Breathe in the Air, Breathe, Breathe in the Air, Don't be afraid to care, Look around, choose your own ground, λένε εδώ οι Pink Floyd, πολλά χρόνια πριν αρχίσουμε να συζητάμε με υποεπίγουσες συνθήκες πια την ποιότητα του αέρα. Και συνολικά την κλιματική, όχι αλλαγή, την κλιματική καταστροφή. Τελείωσε, το ακούσαμε ολόκληρο, δεν το φοβηθήκαμε. Ναι, λέει ο Αποστόλης, τέτοια είσαι, γενναία και τολμήρη. Ωραία. Λοιπόν, τότε ρίξε Αποστόλη το στίγμα του ραδιοφώνου, του 958, να επιστρέψουμε με ειδίποδα τύρανο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Λοιπόν, χθες και σήμερα παρουσιάζεται αυτή η παράσταση στο Θέατρο Δάσους, Ιδίπους Τύρανος, σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκου. Είναι μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Ρώμης, είναι μια συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης. Το κρατικό θα πάει στη Ρώμη με τη Λυσιστράτη και το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Ιδίποδα Τύρανο. Προσωπικά θα δω σήμερα την παράσταση. Δεν είχε πολύ κόσμο χθες, μαθαίνω. Όμως ήταν μια ανάγνωση του Ιδίποδα με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου είπαν άνθρωποι που εμπιστεύομαι πολύ την άποψή τους στο θέατρο. Θα σας διαβάσω το σημείωμα του σκηνοθέτη και θα δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ. Χρησιμοποιήστε το Viber έτσι να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε και να συνηθίζουμε τη λειτουργία του. 69 378 291, 693 00 78 291. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης, ο Λούκα Ντεφούσκο, γράφει για τη δική του ανάγνωση του Ιδίποδα στο σκηνοθετικό του σημείωμα. «Θέλω να κάνω τον Ιδίποδα Τύρανο όλη μου τη ζωή. Είμαι παθιασμένος μελετητής της ψυχανάλυσης και της αστυνομικής λογοτεχνίας. Πάντα με γοήτευε αυτή η εκπληκτική πλοκή, όπου εκείνος που ερευνά το δολοφόνο είναι ταυτόχρονα και ο ίδιος ο δολοφόνος. Εδώ και καιρό υποστηρίζω την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ιδιότητας του σκηνοθέτη, ο οποίος από δημιουργός οφείλει κατά τη γνώμη μου να επιστρέψει στο ρόλο του ερμηνευτή. Αν όμως είναι σωστό να επιστρέφουμε στο κείμενο, είναι επίσης αλήθεια ότι δεν υπάρχει μια αυθεντική ερμηνευτική παράδοση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Από όσα γνωρίζουμε, τα κείμενα που έχουν διασωθεί μοιάζουν αόριστα με λιμπρέτα όπερας χωρίς μουσική. Όταν σκηνοθετεί κάποιος ένα έργο αρχαίας δραματουργίας, ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν. Επιπλέον, η τεράστια θεματική έκταση αυτού του αριστουργήματος της ανθρωπότητας συνεπάγεται αναπόφευκτα και κάποιες προδοσίες, σε εισαγωγικά. Βγαίνοντας από μια πανδημία, μπορεί κανείς να μεταβεί από το κοινωνικό θέμα της πανούκλας στο θέμα του αποδιοπομπαίου τράγου.

τον εαυτό του πλέοντας μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο ίδιος ηθοποιός, ο Λούκα Λατζαρέσκι, ο οποίος ερμηνεύει τον πρωταγωνιστή, ερμηνεύει και τους χαρακτήρες που γνωρίζουν την αλήθεια ή τουλάχιστον ένα μέρος της. Ο Λούκα θα είναι επομένως και ο Τηρεσίας και οι δύο αγγελιοφόροι, συνομιλώντας με παραμορφωμένες εικόνες του εαυτού του που προβάλλονται σε βίντεο. Η εικονογραφία που επιλέχθηκε είναι εκείνη του σουρεαλισμού, μια αναπόφευκτη επιλογή για ένα εσωτερικό ταξίδι ψυχαναλυτικής φύσης, ενώ η μουσική είναι παιδί της άλλης μεγάλης μου αγάπης, των αστυνομικών ιστοριών και ιδιαίτερα των κινηματογραφικών θρίλερ των μέσων του περασμένου αιώνα, αξιοποιώντας τη δυτική και ανατολική καταγωγή του σταθερού συνεργάτη μου στη μουσική, του Ραν Μπάγνιο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η Δίποδας είναι επίσης το πιο βλεγόμενο σημείο μίας από τις αιώνιες συγκρούσεις της ανθρωπότητας, τις συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Αυτά γράφει ο Λούκα Ντεφούσκο για τη δική του ανάγνωση του Ιδίποδα. Οι φίλοι που είδαν την παράσταση είπαν ότι λειτουργεί εξαιρετικά αυτή η ψυχαναλυτική προσέγγιση και η επιλογή ο ίδιος ηθοποιός να ερμηνεύει τόσο τον Ιδίποδα όσο και όλα τα άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά λειτουργεί πολύ ωραία και αυτή η νουάρ προσέγγιση που θυμίζει λιγάκι έτσι αστυνομική ιστορία, καθώς ο Ιδίποδας αναζητά να βρει το δολοφόνο και ο δολοφόνος είναι ο ίδιος.

Λοιπόν, χαμούλης για τον ειδήποδα τύρανο. Μακάρι σήμερα να έχει κόσμο. Σας είπα σήμερα θα το δω και η ίδια. Οι τρεις ακροάτριες, ακροατές που θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο Ταμείο του Θεάτρου Δάσους. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Είναι η Φωτεινή Μήτρου, η Στέλλα Μπάτσου και ο Γιώργος Δερμιτζάκης. Και κάπως έτσι ξεκινάει η θεατρική εβδομάδα με αυτήν την Ιταλική παραγωγή. Η επόμενη

Η διεθνής συμπαραγωγή στην οποία συμμετέχει το κρατικό είναι οι ΒΑΚΧΕΣ που έρχονται λίγο αργότερα μέσα στον Ιούλιο και θα πούμε πολλά και για αυτή την παράσταση. Αυτή τη βδομάδα όμως καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη οι Πέρσες που κάναν πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στην Επίδαυρο. Νομίζω ότι η Μάρα Τσιγάρα την προηγούμενη ώρα που ήταν και στην Επίδαυρο και είδε την παράσταση είχε ένα ολόκληρο αφιέρωμα. Είναι οι Πέρσες σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, σε μετάφραση Παναγιώτη Μουλά, με Μαρία Ναυπλιώτου να ερμηνεύει Άτωσα, Δημήτρη Καταληφό Δαρίο, Αναστάση Ροηλό Ξέρξη και Σταύρο Σβίγκο Αγγελιοφόρο. Αυτή είναι η κεντρική ρόλη σε αυτό το έργο του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ίσως το πρώτο αντιπολεμικό έργο που έχουμε στην διάθεσή μας. Ο Εσχύλος υπήρξε αυτό της μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και δημιουργεί, σύμφωνα με την περιγραφή της παράστασης και την ανάγνωση του Χρήστου Θεοδωρίδη, ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Το έργο λοιπόν προσεγγίζεται ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή σύμφωνα με την περιγραφή της παράστασης. Κάτι που συνεχίζει την σκηνοθετική πορεία του Χρήστου Θεοδωρίδη πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε πάντα τη δουλειά αυτού του σκηνοθέτη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι Πέρσες είναι μία από τις παραστάσεις που περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος το καλοκαίρι. Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Πέμπτης. Γράψτε. Εδώ τώρα θα δώσουμε SMS για να είμαστε δίκαιοι. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο Πέρσες, αποστολή στο 54160.

Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο σοβαρά άτομα είμαστε εδώ στον Άμλετ σήμερα, μαζί με τον Κοσμόγλου, καθώς συζητάμε για τους Πέρσες εκτός αέρα, λέει ο φοβερός και τρομερός Κοσμόγλου, ήταν ένας Πέρσης και ένας Πρόπερσης. Και μετά μου λέει, μην το πεις στον αέρα. Λέω, γιατί οι υπόλοιποι στην παρέα δεν δικαιούνται να γελάσουν? Δεν είναι βασανισμένοι άνθρωποι εκεί έξω, όπως και εμείς? Αν πάλι δεν θέλετε να σας λέω τα κρύα στιάκια του Κοσμόγλου, να μου το γράψετε. Να μου το γράψετε και θα το τηρήσω. Δεν θα σταματήσω.

Έχει γίνει χαμός με τους Πέρσες, πρέπει να σας πω. Πολύ περισσότερο από ότι με τον Ειδίποδο, ίσως γιατί γνωρίστηκε καλύτερα το SMS από ότι το Viber. Δεν μου γράφεται όμως να λέω τα αστιάκια που μοιραζόμαστε με τον κόσμο ή όχι. Το θέλω αυτό από εσάς. Θέλω να μου πείτε σταμάτα, σταμάτα αυτά κρύα ανέκδοτα που σας κάνουν εσάς και γελάτε και πες μας μόνο για τον Εσχύλο. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, είναι η Δέσποινα Κωνσταντίνου και είναι ο Γιώργος Χατζής που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση την Πέμπτη το βράδυ στο Θέατρο Δάσους για να δουν τους Πέρσες αυτή την εκδοχή, δηλαδή στη μετάφραση του Παναγιώτη Μουλά και στη σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη με Άτωσα Μαρία Ναυπλιώτου, Δαρίο Δημήτρη Καταληφό, Ξέρξη Αναστάση Ροϊλό και Αγγελιοφόρο Σταύρο Σβίγκο. Αύριο, Τετάρτη, έρχεται μια τελείως διαφορετική πρόταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, μια επιθεώρηση. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος συγκεκριμένα δοκιμάζεται και σε αυτό το είδος, στο είδος της η επιθεώρηση, συμπράντοντας μάλιστα με τον Δημήτρη Χαλιώτη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο που υπογράφουν τα κείμενα και τους στίχους της παράστασης και το Θέμη Καραμουρατίδη που υπογράφει τη μουσική. Εγώ θα σας τα πω, είναι ο τίτλος αυτής της επιθεώρησης που έχει κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και έρχεται για μία βραδιά αύριο στις Σικιές. Διαβάζω πως η κριτική λέει ότι ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος το πετυχαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό το στίχημα να ασχοληθεί με την επιθεώρηση και να την αξιοποιήσει ως καθρέφτη της επικαιρότητας. Διαβάζω ας πούμε την κριτική της Τόνιας Καράογλου στο Αθηνόραμα που λέει: «Η παράσταση διαθέτει ρυθμό, ευστοχία και την ικανότητα να μετατρέπει τη συλλογική δυσφορία σε γέλιο. Είναι μια παράσταση που επιχειρεί να καυτηριάσει πολλά από τα ζητήματα της εποχής και τα περισσότερα νούμερα αποδεικνύονται επιτυχημένα εκπληρώνοντας το βασικό στόχο της επιθεώρησης, να προκαλέσουν γέλιο για τα χάλια μας». Αυτά λέει η κριτική. Εγώ να σας πω ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει η Μαγδαληνία Βιερινού, την κίνηση ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, τα φώτα ο Απόστολος Κουτσιανικούλης, την φωνητική διδασκαλία ο Αποστόλης Ψυχράμης, επί σκηνής παίζουν ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλούτα, η Σύρμο Κεκέ, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδόρου. Επί σκηνής και ο Αντώνης Παλαμάρης που έχει τη μουσική διεύθυνση και την επιμέλεια της ορχήστρας. Επί σκηνής και είναι και στα πλήκτρα ο Κωστής Πυρένης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Βαγγέλης Οικονόμου στο μπάσο, ο Δημήτρης Τσόλης στα τύμπανα και στον προγραμματισμό, ενώ τις παρτιτούρες ο Άρης Ζέρβας. Αύριο λοιπόν στις Σικιές, αν είμαστε τυχεροί, ίσως καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο για αυτήν την επιθεώρηση.

Λοιπόν, μου ζητάτε να ξαναπώ τα ονόματα, θα το κάνω, αλλά γενικά όταν στέλνουμε SMS ζητώντας μια πρόσκληση, είμαστε λίγο προσεκτικοί, περιμένουμε να δούμε ποιοι τις κέρδισαν για να έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, η Δέσποινα Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Χατζής, τα τρία ονόματα που θα υπάρχουν σε λίστα στο ταμείο, στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη το βράδυ. Κατά τα άλλα άρχισαν να έρχονται και SMS που χειροκροτάνε τον Κοσμόγλου για τον πέρσι του και τον προπέρσι του.

Τι έγινε, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Με αυτά και με αυτά, πέρσι τον πέρσι. Καταχειροκροτείτε, πρέπει να σας πω με τα SMS ο Απόστολος Κοσμόγλου και λέει: ευχαριστώ από καρδιάς, επιτέλους ήρθε η δικαίωση και για μένα. Λοιπόν, τέλος χρόνου, ήταν η εκπομπή ένας Άμλετ για το δρόμο. Η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, η Πία Μπακογιώργου έρχεται αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Εμείς είδα τα πούμε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους ή αλλιώς ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Αποστόλη, θα είσαι και εσύ.

0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 7 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσου σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκου. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψίς Rooftop Pool του Καψίς Hotel Θεσσαλονίκη. Προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι ταινίες «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame de» της Louise de Villormen, καθώς και η ταινία «Divertimento». Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πιανίστας Ανδρέας Μπουτσικάκης και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό και καλοκαιρινό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970. Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μουσικής νοσταλγίας και φωτός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια σημαντική φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες» θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών συνετών όπως τον Θοδωράκη, Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Το Φεστιβάλ από τα Πυργίου 2026 τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις και νέες συνθέσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

0: Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ 3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όσα γνωρίζω περί ηθικής, τα οφείλω ειλικρινά στο ποδόσφαιρο. Τα πιο σημαντικά τα έμαθα στα γήπεδα και στις θεατρικές σκηνές που υπήρξαν για μένα τα πραγματικά πανεπιστήμια. Αλμπέρ Καμί, Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και πρώην τερματοφύλακας. Η σημερινή εκπομπή, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, φιλοξενεί ταινίες και ντοκιμαντέρ για την στρογγυλή θεά, για τους φανατικούς οπαδούς της, για τους θρύλους των γηπέδων, για τις αθλήτριες του πιο λαοφιλού σπορ, για τις σκοτεινές στιγμές αλλά και την ομορφιά του ποδοσφαίρου, του τελευταίου ιερού τηλετουργικού της εποχής μας, όπως είχε χαρακτηρίσει το ποδόσφαιρο ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης και διανοούμενος Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Και καθώς ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου, εμείς ασυστιάζουμε σε αγαπημένες ταινίες και ντοκιμαντέρ που εξυπνούν το άθλημα και έχουμε βέβαια και πολύ υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει για μια δεύτερη εκπομπή κάποια στιγμή στο μέλλον. Το Fever Pitch είναι μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ταινίες για τους οπαδούς του αθλήματος. Η ρομαντική κομμωδία του 1997 βασίζεται στα απομνημονεύματα του Nick Hornby, Fever Pitch, The Fan's Life, ο οποίος διασκέβασε το βιβλίο για την οθόνη. Ο Colin Firth υποδύεται τον Paul Ashworth, έναν δάσκαλο σε ένα σχολείο στο Maswell Hill, στο βόρειο Λονδίνο. Ο Paul λοιπόν ερωτεύεται τη Sarah Hughes, μια νέα δασκάλα που έρχεται στο σχολείο του Ashworth. Το φιλμ εξερευνά τα σκαμπανεβάσματα των προσωπικών σχέσεων του alter ego του Hornby και πώς το πάθος του για την αγαπημένη του ομάδα επηρεάζει τη ζωή του. Στο επίκεντρο της ταινίας και της ιστορίας βεβαίως βρίσκεται η Arsenal και η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία την περίοδο 88-89. Η ταινία κορυφώνεται με τα πραγματικά γεγονότα της αναμέτρησής της με την Liverpool στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στις 26 Μαΐου του 1989. Ένα γκολ της τελευταίας στιγμής με σκόρ τον Μάικλ Τόμας χάρισε στην ομάδα την νίκη με 2-0 κατακτώντας το πρωτάθλημα έπειτα από 18 χρόνια αναμονής. Να πούμε πως το 2005 γυρίστηκε και αμερικανική εκδοχή των αδελφών Φαρέλη με τους Drew Barrymore και Jim Fallon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται στο φιλμ αυτό, το Fever Pitch, Good Thing, Fine Young Cannibals.

Η κακία είναι μεγάλο κίνητρο στο The Jammed United του 2009, την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του David Peace από τον Tom Hooper. Ο Michael Sheen σαρκώνει τον προπονητή ποδοσφαίρου της Leeds United, Brian Clough, ο οποίος ξεκινά μια μικροπρεπή προσωπική βεντέτα εναντίον του προκατόχου του Don Ravy σε μια αξέχαστη ερμηνεία που τροφοδοτεί μια ταινία για την τυφλή φιλοδοξία και την έντονη αντιπαλότητα. Ο Sheen εναλλάσσεται επιδέξια μεταξύ τερανίας, ασυγκράτησης, αποφασιστικότητας και αλαζονίας, με μια μαγευτική οργή που αξίζει τα όρια του μακεβελισμού. Καταγράφοντας τις 44 ημέρες που πονούσε την Leeds United, το Dem United, δείχνει επίσης την επιτυχημένη πορεία του ήρωα της ταινίας στην Derby County και τη συνεργασία του με τον Peter Taylor. Ο Hooper μεταφέρει το άγχος και την ευθύνη του να είναι κάποιος πρωτοπόρος προπονητής, αλλά να πρέπει να διασχίζει και τα όρια μεταξύ των επιχειρήσεων και του αθλητισμού. Τα παιχνίδια εξουσίας και η διχόνοια που προκαλούνται από προβλήματα ρευστότητας τοποθετούν τον θεατή στην ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου στα άκρα, καθώς η πίεση συνεχώς αυξάνεται. Το The Damned United έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς κατά την κυκλοφορία του, κατά την προβολή του συγκεκριμένα, και τον Michael Sheen πλαισιώνουν ο Timothy Spall και Jim Broadbent. Θα ακούσουμε Tom Jones, What's New Pussycat. Ναι, αυτό το τραγούδι ακούγεται στο φιλμ.

0: Υπήρχε μια καμπάνια στη Μεγάλη Βρετανία που αφορούσε την ψυχική υγεία των ανδρών και τους ενθάρρυνε να μιλούν για τα προβλήματά τους αντί να υποφέρουν σιωπηλά. Μάλιστα, τα σποτ εμφανίζονταν και στις ψηφιακές οθόνες των γηπέδων της Premier League. Το θέμα αυτό προσεγγίζει με ευαισθησία και σουρεαλιστικό χιούμορ η ταινία του Ken Loach, Ψάχνοντας τον Έρικ, του 2009, σε σενάριο του Paul Laverty. Ο ταχυδρόμος Έρικ βυθίζεται στη μοναξιά και την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όταν ξαφνικά ο ποδοσφαιρικός του ήρωας Έρικ Καντονά ξεπροβάλλει από μία φύσα και προσφέρει φιλοσοφικές συμβουλές. Ο Έρικ μπορεί να έχει παρεστήσεις, αλλά οι συζητήσεις τους είναι πραγματικά υπέροχες και αρκούν για να τον βάλουν σε μία νέα πορεία. Η ταινία, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Μάντσεστερ, λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Ασχολείται με την απώλεια του αισθήματος της κοινότητας όταν οι τοπικοί οπαδοί αποκλείονται από το παιχνίδι, ενώ παράλληλα γιορτάζει τις ανδρικές φιλίες και τις θετικές αλλαγές που μπορούν να επιτευχθούν όταν οι άνθρωποι συσπηρώνονται με μία αναζωογονητική ενέργεια. Το Ψάχνοντας τον Έρικ είναι μια ταινία για τη φιλία και την αποδοχή, με στοιχεία και κωμικά και δραματικά. Είναι μια από τις πιο συγκινητικές δημιουργίες που υπάρχουν για τον βασιλιά των σπορ και σε αυτό συμβάλλουν η χαρισματική προσωπικότητα του Έρικ Καντονά, ο οποίος υποδίδει τον εαυτό του, αλλά κυρίως η ευαίσθητη ματιά του εκφραστή του κοινωνικού ρεαλισμού Ken Loach. Τη μουσική έγραψε ο George Fenton.
1: Today at Old Trafford, it's the return of Eric Cantona, the most talented, temperamental, and talked about footballer in Britain.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Μπακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κινηματογραφική ενότητα, μάλλον η κινηματογραφική εκπομπή της Τρίτης, παίζει μπάλα, είναι αφιερωμένη σε ντοκιμαντέρ και ταινίες που εξυπνούν την θεά των γηπέδων, αυτή τη στρογγυλή θεά, και βεβαίως το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή το Μουντιάλ. Όχι βέβαια ότι θα είχαμε και κάποιο συγκεκριμένο θέμα, μα δεν υπήρχε κάποια η επικαιρότητα, καθώς αγαπάμε ιδιαίτερος το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Στο Ζιντάν, ένα πορτρέτο του 21ου αιώνα του 2006, οι βιντεοκαλλιτέχνες Douglas Gordon και Philippe Arenaud κινηματογράφησαν τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Ζινεντίν Ζιντάν με 17 συγχρονισμένες κάμερες στον αγώνα Real Madrid εναντίον της Villarreal στις 23 Απριλίου του 2005. Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν οι θεατές στην ψυχική και σωματική του κατάσταση, παρακολουθώντας στενά κάθε του κίνηση. Είναι πραγματικά ένας μοναδικός τρόπος να παρακολουθήσει κάποιος ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να παρατηρήσει τον υδρότα που στάζει από το πρόσωπό του, την οργή που αυξάνεται καθώς τα μάτια του κοιτάζουν τον πίνακα του σκορ, καθώς η ομάδα χάνει με 1-0 πριν σκοράρει για να εφοσοφαρίσει. Με ένα έντονο post-rock soundtrack από τους Mogwai, αυτό το πειραματικό ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα, αλλά και μια μαγευτική εμπειρία. Ο Ζιντάν αναφέρεται σε κρίσιμα σημεία, σε παιδικές αναμνήσεις και προοπτικές για τη ζωή. Στο ημίχρονο του ντοκιμαντέρ αποτελείται από σύντομα αποσπάσματα ειδήσεων. Η εκρηκτική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ εναντίον της Βιγιαρεάλ τελικά τον οδηγεί στην αποβολή, παρά τις προσπάθειες του David Beckham να τον ηρεμήσει, φέροντας την ταινία στο τέλος της, το 90 λεπτό, όσο δηλαδή είναι το επίσημο τέλος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και εμείς θα ακούσουμε τη μουσική των Mogwai, Half Time.

Το 2008 ο Εμίρ Κουστουρίτσα φτιάχνει ένα ντοκιμαντέρ για το είδωλό του και είδωλο των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο, Ντιέγο Μαραντόνα. Αξιοποιώντας το έπακρο τις αξιοσημείωτες οπτικές και λεκτικές δυνατότητες που προσφέρονται, ο διάσημος σερβοβόσνιος σκηνοθέτης δημιούργησε ένα συναρπαστικό πορτρέτο ενός ατόμου γεμάτου αντιφάσεις. Ο Μαραντόνα ήταν ένας αξιομνημόνευτος αθλητής, ένας στοργικός αλλά άτυχος οικογενειάρχης, ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος του οποίου οι πεποιθήσεις βασίζονταν σε μια παιδική ηλικία γεμάτη στερήσεις με ρίζες στην εργατική τάξη. Ήταν επίσης ένας αθλητής ο οποίος δέχτηκε πολλές επικρίσεις εξαιτίας του εθισμού του, της βίαιης συμπεριφοράς του, των σχέσεων του με τη μαφία και εξαιτίας του αμφιλεγόμενου γκολ που πέτυχε με το χέρι στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986 εναντίον της Αγγλίας, γνωστό ως το Χέρι του Θεού, που έγινε και τίτλος ταινίας το 2021 από τον Ιταλό σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο. Στο ντοκιμαντέρ, ο Κουστουρίτσα αναλαμβάνει το ρόλο του δημοσιογράφου, ελπίζοντας να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται τον Μαραντόνα μόνο για τα άσχημα κομμάτια τώρα. Αλλά ήταν μια ιδιοφυΐα, κάποιος που μας ανέβασε και εμάς και τον εαυτό του στο επίπεδο των θεών, αναφέρει ο Κουστουρίτσα. Ο Μαραντόνα παρουσιάζεται τόσο ως επαναστάτης, επενώντας με πάθος το έργο των Ούγκο Τσάβες και Φιντελ Κάστρο και καταδικάζοντας τα εγκλήματα της Δύσης, όσο και μια συναισθηματική προσωπικότητα, θρηνεί τα οικογενειακά γενέθλια που έχασε λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά. Το επώνυμο του Κουστουρίτσα στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για έναν ποδοσφαιριστή, είναι μια πλατφόρμα για την αυτοσκηνοθεσία του Μαραντόνα που τροφοδοτείται από τον τεράστιο θαυμασμό του δημιουργού, με το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματός της να μεταδίδεται μέσω μονολόγων από το είδωλό του. Η ζωή του Μαραντόνα είναι τόσο πλούσια, τόσο γεμάτη από διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε δεν θα άλλαζα τίποτα, ακόμα και αν γύριζα μια ταινία. Μια μυθοπλασία γι' αυτόν, δηλώνει ο δημιουργός από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Σε μία από τις στιγμές του ντοκιματέρ μεταφερόμαστε στην Νάπολη, τέλος Ιουνίου 2005. Ο ήρωας που γέμισε με υπερηφάνεια την πόλη έχει επιστρέψει. Μέσα σε κάποια λεπτά οι δρόμοι γεμίζουν. Ένας όχλος στο στάδιο Σαν Πάολο, όπου ο Μαραντόνα παρακολουθεί τον Τσίρο Φεράρα. Δάκρυα, ιστερία, πανηγυρισμοί από παδούς, πολλοί εκ των οποίων αρκετά νέοι για να έχουν δει τον μεγάλο ποδοσφαιριστή στις στιγμές δόξας του. Ο σούπερστάρ της μουσικής Μανου Τσάο είναι επίσης εκεί. Γράφει ένα τραγούδι για τον πρωταθλητή και ζητά να του υπογράψει την κιθάρα του. Και το τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε. La vida tombola.

Το ντοκιμαντέρ Πελέ του 2021 με την υπογραφή των Μπεν Νίκολας και Ντέιβιντ Τράιχορν εστιάζει στη ζωή του θρυλικού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, καλύπτοντας τη διαδρομή του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου του 1970. Με σπάνιο αποκλειστικό υλικό, το έργο παρουσιάζει τον Σταρ καθώς ανατρέχει στην καριέρα του. Το ντοκιμαντέρ έχει πρόσβαση σε σπάνιο αρχαιακό υλικό και συνεντεύξεις από θρυλικούς συμπαίκτες της Σάντος και της Εθνικής, όπως ο Σαγκάλο και Ζαρζίνιο, καθώς και καταθέσεις μελών της οικογένειάς του, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και προσωπικότητων που έγιναν μάρτυρες χρυσής εποχής του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Το επώνυμα των Νίκολας και Τράιχορν είναι επίσης το πορτρέτο του Πελέ με τα δικά του λόγια προς το τέλος της ζωής του, καθώς αναλογίζεται την απίστευτη ποδοσφαιρική του καριέρα, την απολυτική του στάση κατά την άνοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Βραζιλία. Υπάρχει μια ειλικρίνεια όταν μιλάει για τις πράξεις του εκτός γηπέδου και μια έντονη συναισθηματικότητα όταν μιλάει για τις μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο κύπελλο του 1950 και τις μεγάλες νίκες. Η επιτυχία το Πελέ στο γήπεδο είναι ακόμα παράμιλη και είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα. Με απλά λόγια, υπάρχει πραγματική χαρά στο να παρακολουθείς αρχαιακό υλικό με έναν κορυφαίο αθλητή του ποδοσφαίρου που σκοράρει εκπληκτικά γκολ ξανά και ξανά. Θα ακούσουμε Παολίνιο Νταβιόλα, Φόιουμ Ρίου και Πασό Εμίνια Βίδα, που ακούγεται βεβαίως στο ντοκιμαντέρ αυτό.

Και περνάμε στο Escape to Victory του 1981, μια ταινία για αιχμαλώτους πολέμου, πρωταγωνιστές τους Μάικλ Κέιν, Σιλβέστερ Σταλόνε και Πελέ, με τη σφραγίδα του σπουδαίου Τζον Χιούστον. Η απόδραση προς τη νίκη που επικεντρώνεται σε αιχμαλώτους πολέμου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παίζουν έναν ποδοσφαιρική αγώνα εναντίον μιας γερμανικής ομάδας εκατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία. Εν τω μεταξύ, η Γαλλική Αντίσταση και η Βρετανία αξιωματική σχεδιάζουν να βοηθήσουν τους κρατούμενους να δραπετεύσουν. Μαζί με τους Μάικλ Κέιν, Σιλβέστερ Σταλόνε και Μαξ Φον Σίντοβ παίζει και μια εκλεκτή ομάδα προσωπικότητων από το ποδόσφαιρο, με επικεφαλή τον Πελέ, αλλά και τους Μπόμπι Μούρ, Βάλντο Αρντίλες, Καζιμίες Ντέινα, Πολ Βαν Χίμστ, Μαξ Σάμερμπι, Χάλβαρ Θόρεσεν, Βέρνερ Ροθ. Επίσης, πολλοί παίκτες της Ipswich Town συμμετείχαν στην ταινία. John Wark, Russell Osman, Laurie Sivel, Robin Turner και πολλοί άλλοι. Κάποιοι από αυτούς συνδικατέστησαν μάλιστα και τους ηθοποιούς στις ποδοσφαιρικές σκηνές, ο Kevin Beatty, τον Michael Caine και ο Paul Cooper, τον Sylvester Stallone. Η ταινία έλαβε μεγάλη προσοχή όταν προβλήθηκε στην αίθουσα. Ο Γιάμπο Γιαμπλόνσκι έγραψε το σενάριο και το φιλμ συμμετείχε στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας. Γυρίστηκε στην Ουγγαρία. Η μεγάλη απόδραση των 11, όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, βασίζεται στο ουγγρικό κινηματογραφικό δράμα του 1962, Δύο ημίχρονα στην κόλαση, σκηνοθετημένο από τον Ζόλταν Φάμπρι, που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βοστόνης του 1962 και είναι εμπνευσμένο από την πλέον αμφισβητούμενη ιστορία του λεγόμενου Αγώνα Θανάτου, κατά τον οποίο η δυναμό Κιέβου νίκησε τους Γερμανούς στρατιώτες, ενώ η Ουκρανία βρισκόταν υποκατοχή από γερμανικά στρατεύματα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τον μύθο, ως αποτέλεσμα της νίκης τους, οι Ουκρανοί πυροβολήθηκαν όλοι. Η αληθινή ιστορία όμως είναι λίγο πιο περίπλοκη, καθώς η ομάδα έπαιξε μια σειρά αγώνων εναντίον γερμανικών ομάδων, κερδίζοντας σε όλους. Τέσσερις παίκτες δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς, αλλά πολύ μετά από τις ημερομηνίες των αγώνων τους οποίους είχαν κερδίσει. Θα ακούσουμε το εμβατήριο του Χόεφ Μπρίντεμπεργκ, μία από τις πιο γνωστές συνθέσεις γερμανικής στρατιωτικής μουσικής, που δίνει εικόνες από την ταινία του Τζον Χιούστον.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η σημερινή όμορφη πόλη, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, παίζει μπάλα και φιλοξενούμε ντοκιμαντέρ και ταινίες που εξυμνούν την στρογγυλή θεά το ποδόσφαιρο. Ο Τζαφάρ Παναχή είναι μάστορα στο να αναδεικνύει με χιούμορ την υποκρισία και τις διακρίσεις. Η φορητή του κάμερα περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας Offside του 2006 στην περιφέρεια του Σταδίου Αζάτη της Τεχεράνης για έναν αγώνα προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Μπαχρέιν και Ιράν με παθιασμένες γυναίκες οπαδούς που έχουν αποκλειστεί από το παιχνίδι. Οι γυναίκες απαγορεύεται να παρακολουθούν ζωντανούς αγώνες επί το ειρωνικό καθεστώς και στον Παναχή απαγορεύτηκε επίσης να γυρίσει αυτή την ταινία ντοκιμαντέρ μυθοπλασία. Με στοιχεία μυθοπλασίας, όμως τα κατάφερε. Μια ομάδα νεαρών γυναικών που υποδίδεται μη επαγγελματίες ηθοποιοί ντύνονται με παραδοσιακά ανδρικά ρούχα και τολμούν να μπουν κρυφά στον αγώνα. Σύντομα τίθενται υπό το άγρυπνο βλέμμα στρατιωτών με τους οποίους συζητούν τη θέση τους στην κοινωνία, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα από τις ζητοκραυγές και τις αποδοκιμασίες που ακούν από το γήπεδο. Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική ταινία γυρισμένη από ένα θαραλέο δημιουργό. Ο Παναχή τιμά το επαναστατικό πνεύμα των γυναικών που δεν φοβούνται να ρισκάρουν την ελευθερία τους για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ακούσουμε τον πατριωτικό ύμνο του Ιράν, «Ει Ιράν», από τον Αμπτουλ Βαχάμ Σαχίντι.

Το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που σβήστηκε από την ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το θέμα του γλυκό πικρού ντοκιμαντέρ Copa 71 των James Erskine και Rachel Ramsey, παραγωγή των Alex Morgan και Serena και Venus Williams. Καταγράφει το μυστικό παγκόσμιο κύπελο γυναικών του 1971 που έλαβε χώρα στο Μεξικό παρά την προσπάθεια της FIFA να σταματήσουν οι γυναίκες να αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Με αφήγηση από τις αθλήτρες που συμμετείχαν στο τουρνουά, το οποίο διαγράφει ουσιαστικά από την κουλτούρα και τον τύπο σε πλήρη αντίθεση με τα αντίστοιχα ανδρικά ποδοσφαιρικά γεγονότα, το Copa 71 είναι ταυτόχρονα ένας ερωτασμός της ικανότητάς τους και ένας θρήνος για όλες τις χαμένες δυνατότητες και τις εκτροχιασμένες καριέρες τα χρόνια που χάθηκαν όταν ένας σοβινιστικός θεσμός αποφάσισε το ποδόσφαιρο, ότι το ποδόσφαιρο είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Με το Copa 71, τον Erskine και Ramsey τιμάται η μνημειακή σημασία ενός γεγονότος που συγκέντρωσε πλήθη παθιασμένων οπαδών του ποδοσφαίρου και γέμισε το στάδιο με ενέργεια και φορεία. Ήταν μια πραγματικά πολύ σημαντική περίσταση που ανέδειξε την κορυφή του αθλήματος και έριξε φως στις βαθιά ριζωμένες σεξιστικές προκαταλήψεις στον πυρήνα της σύγχρονης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Όμως, δεν είναι μόνο ένα συναρπαστικό ιστορικό αρχείο του γυναικείου ποδοσφαίρου, είναι ένα ντοκιμαντέρ που επιτρέπει στο πάθος των γυναικών να λάμψει πραγματικά. Και περνάμε σε μια πολύ γνωστή διασκεδαστική ταινία για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το Bend It Like Beckham. Κάνε το όπως ο Beckham, της Gurinder Chanda, κάπου στο δυτικό Λονδίνο, η 18χρονη Jess Barma ονειρεύεται να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο σαν το ίδαλμά της, τον David Beckham. Αλλά οι παραδοσιακών αρχών ινδίγονής της έχουν πιο συμβατικά σχέδια για τη μικρή τους κόρη, πτυχίο νομικής και έναν καλό γάμο με προξενιό βεβαίως. Η Τζουλς, ένα ξανθό αγοροκόριτσο, βλέπει την Τζες να παίζει ποδόσφαιρο στο πάρκο και της προτείνει να γραφτεί στην τοπική ομάδα. Στο μεταξύ, η μητέρα της Τζες θα την υποχρεώσει να βοηθήσει με τις ετοιμασίες για το γάμο της μεγάλης της αδερφής και λίγο αργότερα θα της απαγορεύσει να παίξει ποδόσφαιρο, να παίζει γενικά ποδόσφαιρο, επειδή ντρόπιασε την οικογένεια φορώντας σορτσάκι. Η Τζες θα αρχίσει να χρησιμοποιεί περίτεχνες δικαιολογίες για να παίζει κρυφά από την οικογένειά της, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί τα ρομαντικά της συναισθήματα για τον πονητή της Τζο. Η ταινία εξερευνά θέματα πολιτισμικής ταυτότητας και την επιδίωξη ονείρων των ονείρων ενάντια στις κοινωνικές προσδοκίες. Είναι επίσης πολύ μπροστά από την εποχή της, καθώς από την προβολή της οι Λένες, η ομάδα της πρωταγωνίστρια, έχουν γίνει όλο και πιο δυνατές στο διεθνές πεδίο, κερδίζοντας το Euro 2022 και 2025. Το Bend It Like Beckham με τις Parminder Nagra και την Kira Knightley στα πρώτα της βήματα, καθώς και τον Jonathan Rhys-Meyers, είχε μεγάλο αντίκτυπο στην pop κουλτούρα όταν προβλήθηκε το 2002. Και εμείς θα ακούσουμε το Nessun Dorma από τον Τίτο Μπελτράν, από την περίφημη άρια από την όπερα του Ρατό του Τζάκομ Πουτσίνι, που δίνει μια πολύ όμορφη σκηνή της ταινίας σε σχέση με ένα καθοριστικό γκολ που μπαίνει κατά τη διάρκεια ενός μάτς. Nessun Dorma λοιπόν και Τίτο Μπελτράν.

Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό του 2021 στο αστείο και επιητικό αριστούργημα του Αλεξάνδρου Κομπερίτσε? Το ποδόσφαιρο είναι παντού και είναι για όλους. Είναι για τα παιδιά του δρόμου που γράφουν στην πλάτη τους το όνομα Μέση, για την νεαρή γυναίκα που εξασκείται σε ένα γήπεδο με σκουριασμένα δοκάρια. Ακόμα και για τα σκυλιά που έχουν τη δική τους ιδιαίτερη προτίμηση για το που θα παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ο σκύλος Βάρντι είναι φανατικός οπαδός της Αγγλίας και παρακολουθεί αγώνες μόνο στο Σουβλατζίδικο πίσω από το θέατρο. Το φωτισμένο στην γεωργιανή πόλη Κουτάιση, αυτή είναι μια συναρπαστική ιστορία καλοκαιρινής ατμόσφαιρας και προσμονής. Παίρνει το παράδειγμα του βοβού κινηματογράφου και αποτυπώνει υπέροχα τον ενθουσιασμό του τουρνουά, ενώ παράλληλα ταξιδεύει τον θεατή σε μια υπέροχη περιήγηση στην περιοχή. Μια ιστορία αγάπης στο επίκεντρο της ταινίας, ανάμεσα σε μια φαρμακοποιό και ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που βρίσκονται κάτω από μια κατάρα, είναι το γοητευτικό σημείο εκκίνησης για ένα σκηνοθέτη που βρίσκει ομορφιά και μαγεία στα πιο απροσδόκητα μέρη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το αφιέρωμά μας στην στρογγυλή θεά Την Μπάλα με ένα ιταλικό τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό», «Un estate italiana», Gianna Nannini, Edoardo Benato, μια σύνθεση του Giorgio Moroder και επίσημο τραγούδι του Campionato del Mondo 1990 που διεξήχθη στην Ιταλία. Και να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Θα είναι λίγο μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Δεν συνηθίζω να αφιερώνω μια ολόκληρη ώρα σε έναν καλλιτέχνη, αλλά ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι από τις πολύ μεγάλες αδυναμίες της εκπομπής. Είναι και δικό σας φυσικά, ο λόγος για το Monsieur Minimal και το άλμπουμ Μουσικός Δείπνος. Να πω πρώτα όμως καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Θα έχουμε στην παρέα μας σήμερα τον Monsieur Minimal. Θα μιλήσουμε για τις μουσικές του, θα μιλήσουμε για μελωδίες, νοσταλγία, ρομαντισμό, αυτή την πολύ ιδιαίτερη αισθητική που έχει, για τον τελευταίο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Μουσικό Δείπνο, και όχι μόνο, φυσικά θα ακούσουμε και μουσική. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 5, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Εδώ στα φωνητικά είναι η Εροφίλη Παναγιωταρέα, μία από τις καλλιτέχνητες που συμμετέχουν στο άλμπουμ «Μουσικός δείπνος» του Μεσιέ Μινιμάλ. Κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου, είναι το 8ο προσωπικό του άλμπουμ. Η βασική ιδέα του δίσκου είναι η επανερμηνεία παλαιότερων τραγουδιών από 8 διαφορετικές γυναικείες φωνές. Έχει μέσα 3 διασκευές κλασικών ελληνικών τραγουδιών και 2 νέα κομμάτια. Έχω την αίσθηση ότι ο ήχος του παραμένει πιστός στη χαρακτηριστική του αισθητική, indie pop, δηλαδή vintage pop, με μεσογειακή ατμόσφαιρα, ρομαντισμό και κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις. Όλα τα τραγούδια είναι αγαπημένα. Όλες οι γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Μαρίζα Ρίζου, η Νεφέλη Φασούλη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Λόλα Γιαννοπούλου, η Εύη Μάζη και η Εροφίλη Παναγιωταρέα, σε αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι όλες εξαιρετικές και αγαπημένες. Περισσότερα βεβαίως θα μας πει σε λίγο ο ίδιος ο Μεσιέ Μινιμάλ, που θα είναι εδώ στην παρέα μας στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Να πω μόνο πριν περάσουμε στο επόμενο και πριν σιγά σιγά επικοινωνήσω μαζί του, πως θα έχουμε και έναν διαγωνισμό λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, για 2 δίπλες προσκλήσεις για το αυριανό live εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Soul SKG.

0: Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν δημιουργό που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έχει καταφέρει να φτιάξει ένα δικό του ξεχωριστό μουσικό κόσμο. Ένα κόσμο γεμάτο μελωδίες, νοσταλγία, ρομαντισμό, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Ο λόγος για το Monsieur Minimal, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής indie pop σκηνής, που είναι εδώ με τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Μουσικός Δείπνος. Ένας δίσκος που νομίζω ότι μοιάζει περισσότερο με μια μουσική συνάντηση, ένα τραπέζι όπου παλιά και νέα τραγούδια συναντούν διαφορετικές φωνές και νέες ερμηνείες. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στον 958.
1: Καλησπέρα Βάσο, καλώς σας βρήκα.
0: Πολύ χαίρομαι και εγώ και όλοι αυτοί που μας ακούνε που είσαι εδώ σήμερα και που θα είσαι και αύριο στη Θεσσαλονίκη στο Soul για το live που περιμένουμε τόσο καιρό.
1: Ναι, σε αυτή την ωραία ταράτσα το Soul. Πέρσι ήταν μοναδική εμπειρία, ελπίζω και φέτος να επαναληφθεί το ίδιο.
0: Εννοείται ότι θα είναι μοναδική. Περιμένουμε πώς και πώς. Να ξεκινήσουμε όμως από το άλμπουμ και θέλω να ξεκινήσω λίγο από τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Τι σημαίνει για σένα αυτός ο τίτλος, τι θέλεις να προσφέρει αυτό το γεύμα στον ακροατή?
1: Στην ουσία ήταν ένα, εντάξει, ένα λογοπαίγνιο, όλοι το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πάρει ο ακροατής είναι την ζεστασιά που αποπνέει, το ρομαντισμό που αποπνέει, μία πιο αναλογική διάθεση σχετικά με το φλερτ, με τον ήχο. Mm-hmm. Γι' αυτό μάλιστα βγήκε και σε βινήλιο ο δίσκος. Αυτός ήταν ο σκοπός, το να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια σε βινήλιο. Και συμβολικά επέλεξα να το ερμηνεύσουν αποκλειστικά γυναίκες ερμηνεύτριες, τραγουδίστριες, υπό την έννοια ότι ήθελα να υπό την έννοια ότι η γυναίκα συμβολίζει την ζωή και αυτό που μας φαίνει στον κόσμο, και έτσι ήθελα να ξαναγεννηθούν και εμένα μερικά από τα κομμάτια τα δικά μου που ξαναδημιούργησα, επαναρχίστρωσα και τα έδωσα στα κορίτσια, όπως και αυτές οι διασκευές που υπάρχουν μέσα.
0: Αυτό είναι απίστευτο, πολύ ωραία σκέψη τώρα που άκουσα, που είπες για τις γυναίκες, που είναι όλες πολύ σημαντικές γυναικείες φωνές. Σκεφτόμουν, ήθελα να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που αναζητούσες από την κάθε μία όμως ξεχωριστά? Θέλω να πω ότι θέλεις να βάλει τη δική της ταυτότητα στο κάθε τραγούδι και να το αλλάξει κάπως.
1: Εγώ πριν καταλήξω στην επιλογή των φωνών, για μένα η φωνή είναι ένα επιπλέον όργανο το οποίο mm-hmm. κουρδίζει και είναι αυτό που φαντάζομαι ένα synthesizer που θέλω να παίξει το συγκεκριμένο του ρόλο. Mm-hmm. Ήξερε γιατί την κάθε μία κοπέλα, την μελέτησα και έτσι έδωσα στην κάθε μία το κομμάτι που πιστεύω ότι της τέριαζε. Όταν αυτό συνέβη με επιτυχία και από την απόλυτη πλευρά, δηλαδή άρεσαν τα τραγούδια στα κορίτσια, εκεί πιστεύω ότι ήταν ένα ιδανικό πάντρεμα.
0: Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι ένας δημιουργός επιλέγει να αφήσει χώρο σε άλλους καλλιτέχνες από τα τραγούδια του. Αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι μια μορφή καλλιτεχνικής απελευθέρωσης? Πώς το βλέπεις?
1: Στην ουσία είναι ότι αφήνεις το τραγούδι να αναπνεύσει καλύτερα. Δεν μπορείς, δηλαδή εγώ okay, μπορώ εξυπηρετώ τα τραγούδια που γράφω και κάποια μου ταιριάζουν περισσότερο, αλλά γιατί να μην τα δώσω σε κάποιες άλλες φωνές που μπορεί να τα πούνε, να τα αποδώσουν καλύτερα και με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι,
1: αυτή ήταν η έννοια και που αναδισκευάστηκαν, επαναρχιστρώθηκαν τα περισσότερα. Το να τα έλεγα πάλι εγώ νομίζω ότι δεν θα είχε νόημα.
0: Mm-hmm. Ακούγοντας το δίσκο, υπάρχει και έντονα αυτό το vintage στοιχείο που σε χαρακτηρίζει, δεν ξέρω, εγώ αυτό το ακούω πολύ ωραία και με
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Από το ερώτημα και μετά με χαρακτηρίζει αρκετά.
0: Ναι. Από πού αντλείς αυτή την αγάπη για τις άλλες εποχές της μουσικής?
1: Μάλλον από το γεγονός ότι δεν τις έζησα, γιατί και είμαι της δεκαετίας του 80, οπότε δεν ακολούθησα ποτέ αυτό το μουσικό ρεύμα. Και όταν βρέθηκα το 16 αυτοεξόριστο στο Βερολίνο, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη το να ανακαλύψω μουσικές παλιότερων δεκαετιών, mm-hmm. Κυρίως 60s και 70s. Και από εκεί και πέρα αυτό το πηγάδι ήταν ατελείωτο, από ό,τι φαίνεται. Και όχι ότι δεν συμβαίνει και στο σήμερα και άλλοι δηλαδή να το κάνουν αυτό, να ανατρέχουν πίσω. Mm-hmm. Με γοήτευσε πάρα πολύ αυτός ο αναλογικός ήχος και ήθελα να δουλέψω κι εγώ πάνω σε αυτόν.
0: Ξέρεις τι άκουσα τώρα, είπες ότι ήσουν αυτοεξόριστο στο Βερολίνο και ότι εκεί γεννήθηκε όλο αυτό με αυτές τις παλιές δεκαετίες και όλη αυτή η επιθυμία σου να ανακαλύψεις τη μουσική που δεν τελειώνει από εκείνη την εποχή. Δεν είναι λίγο, δεν ξέρω, σκέφτεται άλλος Βερολίνο και θα σκεφτόταν άλλες μουσικές. Άλλους
1: μα
0: ήχους.
1: Και εγώ για άλλο σκοπό πήγα, για άλλο project πήγα και αλλού κατέληξα.
0: Και αλλού κατέληξα.
1: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή, δεν... Δεν γίνονται πράγματα όπως τα σχεδιάζεις. Μερικές φορές υπάρχουν και ανατροπές.
0: Και ανατροπές πολύ ωραίες. Με αποτελέσματα που πραγματικά δεν τα περιμένεις, αλλά τελικά ούτε να το σχεδίαζες. Από το Lollipop μέχρι σήμερα έχεις διανύσει μια μεγάλη διαδρομή. Όταν ακούς παλιότερες δουλειές σου, βλέπεις έναν διαφορετικό άνθρωπο ή αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας κοινός πυρήνας?
1: Διαφορετικό άνθρωπο δεν βλέπω. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ίσως μικρότερος, με άλλες εμπειρίες και βλέπω έναν άνθρωπο να εξελίσσεται. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω αυτό, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται, γιατί ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, αυτό δείχνει. Ότι σ' αρέσει να το ψάχνεις και να βγαίνεις παρακάτω, ίσως πιο βαθιά μάλλον. Το παρακάτω δεν είναι ίσως τη λέξη, είναι το πιο βαθιά μέσα σε όλο αυτό που...
1: Βαριέμαι να κάνω τα ίδια πράγματα. Ναι. Και έχει μια λογική αυτό, ότι κοιτάω να κάνω τα ίδια πράγματα, δεν θα μπορέσει να με εξελίξω ούτε σαν μουσικό, ούτε σαν παραγωγό, ούτε σαν συνθέτη, αλλά ούτε και σαν άνθρωπο.
0: Mm-hmm. Γι'
1: αυτό άλλα κάνουμε στα 20, ξέρω εγώ, 27, πότε ήταν το Λόλο, και άλλα τα 45. Στα 25 ήμουν ελεύθερος και ζούσα στη Θεσσαλονίκη και έκανα μια ζωάρα, και τώρα είμαι 45 στην Αθήνα με παιδί.
0: Και κάνεις μια άλλη ζωάρα.
1: Κάνω άλλη ζωάρα.
0: Εντάξει. Έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό σύμπαν. Όμως, πόσο σημαντικό είναι σήμερα για ένα καλλιτέχνη να έχει προσωπική ταυτότητα? Γιατί υπάρχει υπερπληθώρα μουσικής.
1: Δεν ξέρω τώρα. Αυτό το για μένα δεν είναι κάτι που... Είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Ρωτήστε κάποιον άλλον.
0: Ρωτήστε κάποιον άλλο που δεν το κάνει με συνέστημα και αφόρμητα. Κάποιον άλλο που έχει στρατηγική. Εγώ πες δεν έχω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ έχω επιλέξει να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να μένω εραστής της τέχνης. Αν και σαν αυτό που κάνω, το κάνω με άκρος επαγγελματικά όσο μπορώ, βέβαια. Ναι. Γιατί το κάνω τα περισσότερα μόνος μου. Mm-hmm. Αλλά θέλω να έχω και αυτό το ερασιτέχνης υπό την έννοια του εραστής τέχνης. Μ' αρέσει αυτό. Οπότε δουλεύω και ξέρω που πάνω κάτω, όταν θέλω να καταλήξω, να φτιάξω, να ολοκληρώσω ένα έργο, ένα δίσκο, ξέρω που θέλω να φτάσω, ξέρω τι θέλω να προσεγγίσω και ξέρω τι αισθητική θα ακολουθήσει αυτό το έργο. Οπότε αυτό κάνω, γιατί γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω.
0: Νομίζω...
1: Αλλιώς άμα ήταν κάτι σαν λευκή επιταγή, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να το κάνω.
0: Νομίζω ότι αυτό που λες τώρα και για τους νέους καλλιτέχνες που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί, νομίζω ότι αυτή είναι η μαγική συνταγή, αν μπορώ να το πω έτσι. Ότι δηλαδή να κάνεις αυτό που αγαπάς επαγγελματικά όσο καλύτερα μπορείς, αλλά ποτέ να μην αφήνεις στην άκρη αυτό που είπες. Το να είσαι εραστής της τέχνης. Δηλαδή αυτό τι συμπεριλαμβάνει: ρομαντισμό, αγάπη, πάθος, επιμονή. Δεν ξέρω, τα λέω καλά. Αλλά εγώ αυτό ακούω.
1: Γιατί επιλέγοντας ένα τέτοιο δρόμο υπάρχουν πάρα πολλές φορές και οι στιγμές της μη επιτυχίας, mm-hmm. ή άλλα προσμένεις και άλλα έρχονται. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, σημεία και στάδια που πρέπει να παλέψεις με τη ματιοδοξία σου. Υπάρχουν πάρα πολλά. Οπότε όταν έχεις όμως, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και έχεις ένα συσταγωγικά όραμα, αυτό σου δίνει δύναμη. Ακόμα και όταν τη χάσεις, έρχεται με ένα μαγικό τρόπο.
0: Mm-hmm. Η εποχή έχει αλλάξει πολύ. Streaming, social media, νέος τρόπος της ακρόασης. Πώς βλέπεις τη θέση ενός ανεξάρτητη δημιουργού σήμερα μέσα σε όλα αυτά? Τον εαυτό σου.
1: Νομίζω ότι μερικές φορές νιώθω ότι είμαστε σε μια, ξέρω εγώ, ένα μικρό ψαράκι στον ωκεανό. Πραγματικά δεν είναι, είναι τόσο τεράστιο αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου δίνει την ψευδέστηση ότι είσαι ανεξάρτητος και δημιουργείς και ότι μπορεί η μουσική σου να ταξιδέψει και να πάει παντού. Στην ουσία δεν γίνεται αυτό, γιατί ούτε ο αλγόριθμος το επιτρέπει, αλλά ούτε και μπορεί να γίνει στην ουσία. Πάμε go with the flow, πάμε με το ρεύμα της εποχής και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Και χρησιμοποιώ.
1: Εγώ ασπάζομαι ακόμη, δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει κυκλοφορία για μένα, αν δεν υπάρχει βινήλιο. Οπότε ασπάζομαι ακόμη τον υλικό φορέα. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το digital, okay, είναι ένα χάος.
0: Είναι όμως και ένα εργαλείο. Το χειρίζεις μια χαρά. Αυτό, δηλαδή δεν το φοβάσαι, δεν είσαι απέναντι.
1: Όχι, ναι, προσπαθείς να το χειριστείς κατά δύναμη, mm-hmm. έτσι ώστε να μην σε χειριστεί αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μην καταλήξεις να είσαι με ένα κινητό στο χέρι συνέχεια όλη την ώρα για να, mm-hmm. να κάνεις διάφορα πράγματα ανούσια.
0: Να κάνουμε μια μικρή παύση να ακούσουμε ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε ή να συνεχίσουμε.
1: Φυσικά, ό,τι
0: θέλεις. Να κάνουμε μια μικρή παύση. Mm.

0: Ότι τώρα μπορεί να μας ακούνε οι ακροατές κάπου πιεσμένοι, μες στη ζέστη, με προβλήματα, μες στο αυτοκίνητο, στο τρέξιμο. Και εδώ έχουμε ένα καλλιτέχνη που τους τραβουδά για την αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού και για το τι θέλει η ζωή. Και εντάξει, τρομερή αντίθεση, αλλά νομίζω θα το έλεγα φάρμακο, δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, ε. Η αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού. Από τα αγαπημένα μου στο άλμπουμ. Υπάρχει μια νοσταλγία στη μουσική σου. Είναι ανάγκη δική σου ή βλέπεις ότι ο κόσμος σήμερα αναζητά περισσότερο συναισθηματική σύνδεση?
1: Α, δεν κοιτάω τι θέλει ο κόσμος. Εγώ κοιτάω τι θέλω εγώ. Οπότε για μένα είναι αυτό, είναι η μουσική, είναι το καταφύγιό μου. Οπότε θα... Μην μπω στη διαδικασία να γράψω κάτι, mm-hmm. θα πρέπει πρώτα να εκφράσει εμένα. Αν τύχει και βρει και αφουγκραστεί κάποιο κομμάτι του κόσμου, αυτό είναι μεγάλη ευτυχία, σιγά. Δεν το συζητάω. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν λέμε. Οπότε...
0: Εντάξει, πώς το λένε, τώρα μας γύρωσες λίγο, είχαμε φύγει στην αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού που πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να το θυμηθούμε, δεν ξέρω ποιος έχει πια ανέμελα καλοκαίρια. Υπάρχει κάποιο τραγούδι?
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά, αυτό.
1: Δεν έχουν ανέμελα καλοκαίρια,
0: ναι.
1: Εννοείται.
0: Ευτυχώς ακόμα. Υπάρχει κάποιο τραγούδι μέσα στο μουσικό δείπνο που έχει μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία για σένα? Γιατί όλοι εμείς έχουμε βρει ένα, να ξέρεις.
1: Υπάρχει το υπάρχω, η διασκευή με τη Μαρία του Παπαγεωργίου, οποίο δημιουργήθηκε χωρίς λόγο και αιτία αυτό η διασκευή. Τότε που με έχει καλέσει ο Πορτοκαλόγλου στο μουσικό κουτί και μας είχε πει διασκεύασε κάτι το οποίο δεν θα διασκευάζεις ποτέ. Και αυτό άρεσε το κομμάτι στη μητέρα μου, οπότε λέω το κάνω έτσι για πλάκα. Μου άρεσε και από τον Πολυκάκο, οπότε λέω θα το πειράξω λίγο. Και όταν το έκανα, φαντάστηκα κατευθείαν τη φωνή της Μαρίας. Οπότε της το έστειλα και μέχρι τότε δεν είχαμε μιλήσει με τη Μαρία ποτέ. Mm-hmm. Και μου λέει πλάκα μου κάνεις, λέει, τώρα μου στείλεις αυτό. ξέρεις, έχει και... είναι... Της φαίνεται όταν είναι πολύ πατριαρχικό αυτό το κομμάτι και έχει, έτσι πως λέει. Λέω, εδώ η Ρόδος είδε και το πείδημα. Οπότε, αν θέλεις, ρε παιδί μου, να το κάνουμε κάπως διαφορετικά, πες το. Και μου λέει να το σκεφτώ. Και μετά από 10 λεπτά μου έστειλε την γράφηση, το όντιο και το περιέλαβα εγώ.
0: Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, πραγματικά είναι μια ερμηνεία, είναι ένα αποτέλεσμα, μια διασκευή, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη.
1: Αυτό είναι διασκευή.
0: Αυτό είναι, ναι. Πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, και πολύ πρωτότυπη. Πώς είναι η διαδικασία όταν ένα τραγούδι που έχεις γράψει χρόνια πριν επιστρέφει και το ακούς με άλλη φωνή? Ανακαλύπτεις κάθε φορά κάτι καινούριο?
1: Με βάση στη διαδικασία, αν μπορώ να το κάνω αυτό, να ξαναδώ την ενορχίστρωση, δηλαδή να το επαναρχιστρώσω. Οπότε αυτό είναι σαν να το ξαναπιάνω από την αρχή, πώς θα ήθελα δηλαδή αυτό το κομμάτι να είναι στον σημερινό ήχο, είτε που ακούγεται είτε που μου αρέσει εμένα να παίρνω. Αυτό είναι το challenge. Δεν βλέπω κάτι άλλο μετά.
0: Και έχει συνεργαστεί και με πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες. Τι είναι αυτό που κάνει μια συνεργασία να λειτουργεί πραγματικά?
1: Νομίζω η εμπιστοσύνη, η κοινή αισθητική, το να μην είναι ψωνισμένος κανένας από τους δύο, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να υπάρχει και ένας βαθύς αλληλοσεβασμός και φιλική διάθεση, και είναι μια επιτυχία και σαν σχέση ανθρώπινη.
0: Μπορεί να εξελιχθεί και σαν σχέση μετά ανθρώπινη εκτός από τη συνεργασία. Σου έχει τύχει ποτέ? Θέλω να πω, έχεις συνεργαστεί με κάποιους καλλιτέχνες και μετά γίνονται και φίλοι?
1: Φυσικά, με το Δάκη.
0: Με το Δάκη, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το ήθελα παρακάτω να σου ρωτήσω, αλλά ναι, πραγματικά. Ζούμε σε μια εποχή όπου η μουσική κυκλοφορεί πολύ γρήγορα. Εσύ παραμένεις πιστός στη λογική του ολοκληρωμένου άλμπουμ?
1: Ναι, μ' αρέσει να ολοκληρώνω, να έχω ολοκληρωμένο άλμπουμ. Νομίζω ότι το χάνω το να είναι διάσπαρτα κάποια singles. Μ' αρέσει να βρίσκω έναν ήχο και να έχω ένα ομογενοποιημένο υλικό mm-hmm. που να έχει να πει κάτι. Okay, μπορεί να μου βγει και κάποιο single, το οποίο στην ουσία θα πρέπει να... Τις περισσότερες φορές μου δημιουργήθηκε ανάγκη να το συμπληρώσω με κάτι επιπλέον.
0: Mm-hmm. Πώς παρουσιάζεις αυτό το δίσκο, Ζωντανά, θέλω να πω, μεταφέρεται στη σκηνή αυτή η αίσθηση του δείπνου?
1: Όχι, το δείπνο όχι.
0: Με την έννοια μάλλον, με καμία έννοια. Με την έννοια ότι είμαστε όλοι μαζί, δεν ξέρω, κάπως το σκέφτομαι όταν ακούω διαβάζω μουσικός δείπνος.
1: Αυτό θα πάρει μία μικρή σάρκα και ωστά στην Αθήνα, που θα μπορέσουν να έρθουν κάποια από τα κορίτσια να τραγουδήσουν μαζί μου στο Γκαζάρτε, που είμαστε 16 και 23 Ιουλίου. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη όχι, δεν θα έχουμε ούτε δείπνο ούτε τραπέζι, θα έχουμε άλλα πράγματα.
0: Άλλα πράγματα. Τι θα ήθελες να μείνει στον ακροατή όταν τελειώσει η ακρόαση του μουσικού δείπνου, όταν ακούει όλο το άλμπουμ?
1: Ό,τι θέλω πάντα, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια ωραία ψυχαγωγία, δηλαδή το αλουνού να του έχουν φύγει, να έχει ξεχαστεί, να έχει μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να έχει περάσει καλά, να νιώθει καλά η ψυχούλα του και να βγει με ένα τεράστιο χαμόγελο, αυτό.
0: Εγώ ξέρω τι παθαίνω.
1: Και να τραγουδάει ένα τραγούδι.
0: Όταν ακούω το μουσικό δείπνο, μετά μου βγαίνει ένας αναστεναγμός, δηλαδή πολύ συνέστημα. Αφού καμιά φορά λέω τώρα θα το βάλω να το ακούσω και θα με πιάσουν πάλι τα συναισθηματικά μου. Δεν μπορείς δηλαδή να ακούσεις αυτό το δίσκο, αυτό το άλμπουμ και να πεις να το έχεις background, να πεις απλά παίζει. Δεν γίνεται. Κάθεσαι και τα ακούς. Κάθε τραγούδι, κάθε λέξη, κάθε νότα είσαι εκεί. Σε κάνει και νιώθεις. Δεν ξέρω αν το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν και ο σκοπός σου.
1: Χαίρομαι που συμβαίνει αυτό.
0: Μετά από... Τι ήθελα να ρωτήσω. Α, μπράβο. Τι ακολουθεί μετά το μουσικό δείπνο? Υπάρχει ήδη η επόμενη ιδέα?
1: Ναι, υπάρχει ήδη η επόμενη ιδέα, η οποία έχει πάρει σάρκα και ωστά μουσικά, αλλά προσπαθώ να δω το πού θα το πάω στοιχουργικά, οπότε ακόμα... Περιμένω να δω, να μου έρθει η θεία φώτιση.
0: Η θεία φώτιση, η έμπνευση. Έχεις όμως έτσι μια γενική ιδέα για το πώς θα είναι?
1: Έχω γενική ιδέα προς τον ήχο, την παραγωγή.
0: Τον ήχο, την παραγωγή.
1: Ναι, ναι, και την προσέγγιση. Σκοπός μου είναι να είναι κάτι που θα είναι και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Θα μπορεί να μην έχει μόνο, ξέρω εγώ, τα κλασικά... Ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο, μπορεί να έχει και άλλες γλώσσες.
0: Α, ωραίο.
1: Και επειδή μας πάει καλά και η Τουρκία και η Ανατολική Ευρώπη, ένα άνοιγμα προς τα εκεί.
0: Ωραίο. Αυτό είναι είδηση και νομίζω ότι είναι και ένα... Δεν ξέρω, το βλέπεις και σαν ρίσκο? Όχι, ε. Το βλέπεις ότι θα πάει ομαλά το να ανοιχτείς σε ξενόγλωσσο και σε άλλες γλώσσες, θέλω να πω, πέρα από τα αγγλικά.
1: Ναι, ένα άλμπουμ θα είναι, δεν είναι τόσο ρίσκο.
0: Σωστά. Ωραία. Αύριο λοιπόν, στο Soul.
1: Αύριο τι, έχει δροσιά πάνω?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν έχει όμως και καύσωνα.
0: Όχι, δεν έχει καύσωνα. Έχει ένα αεράκι το βράδυ. Θα είμαστε και ψηλά. Στην Ταράτσα δεν είναι?
1: Ναι, στην Ταράτσα.
0: Στην Ταράτσα θα είμαστε. Το Soul είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Οι μουσικές θα είναι πάρα πολύ ωραίες. Τι ώρα ξεκινάμε?
1: Οι πόρτες ανοίγουν 8.30 και εμείς μετά τις 9.30.
0: Ωραία. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία σε έναν δίσκο που μας θυμίζει ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος, μνήμη, συνέστημα και συνάντηση ανθρώπων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Κι εγώ.
0: Και δίνουμε ραντεβού με όλους σας αύριο λοιπόν στο live του Μασκέ Μινιμάλ στην ταράτσα του Soul SKG. Σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω. Φιλιά πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα με το Μεσχέ Μινιμάλ εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου στον 958 της R3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη, είμαστε παρέα από τις 4, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 5 με το άλμπουμ Μουσικός Δείπνος του Μεσχέ Μινιμάλ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο, μας ακούτε το ραδιόφωνό σας αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της rtk.gr. Όλη εκπομπή, όλη κουβέντα ηχογραφείται, θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της rtk.gr στην κατηγορία εκπομπές αλλά και on demand. Έχω όμως δύο διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για το αυριανό live στην ταράτσα του Soul SKG. Ο τρόπος να τις κερδίσετε είναι απλός, στέλνετε SMS γράφοντας 958 κενό, το ονοματεπώνυμό σας και με Μεσχέ Μινιμάλ δίπλα για να το ξεχωρίσω και αποστολή στο 54 160. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνω την κλήρωση και θα ανακοινώσω τα ονόματα στον αέρα.

Χρωστάω νικητές, νικήτριες μάλλον είναι, Ευσεβία πάντα η Λιζέτα Τσάλτα, δύο διπλές, αυριανό live στο Soul SKG, το live του Μεσχέ Μινιμάλ. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είχα στην παρέα μου τον Μεσχέ Μινιμάλ, είπαμε για μουσικές, είπαμε για ιστορίες, είπαμε για το τελευταίο του άλμπουμ «Μουσικός Δείπνος». Το ραντεβού είναι αύριο στο live του φυσικά. Αν δεν προλάβατε όλη την κουβέντα, όλη την εκπομπή, θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της erteco.gr από αύριο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά και εγώ φεύγω. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 7 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκου. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψίς Rooftop Pool του Καψίς Hotel Θεσσαλονίκη. Προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι ταινίες «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fils, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame de» της Louise de Villormen, καθώς και η ταινία «Divertimento». Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πιανίστας Ανδρέας Μητσικάκης και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό και καλοκαιρινό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970. Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μουσικής νοσταλγίας και φωτός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια σημαντική φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες» θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικοσυνετών όπως τον Θοδωράκη, Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Το Φεστιβάλ από τα Πυργίου 2026 τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις και νέες συνθέσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Κρούμπια λοιπόν από τους Ceramic Dog του Mark Ribot, στην πιο βέβαια διευρυμένη τους εκδοχή, όχι όπως τους ακούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μία από τις κορυφαίες συναυλίες της χρονιάς, και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εκείνο το βράδυ και ήταν πολύ ευχάριστα πολύς ο κόσμος γεμίζοντας την ταράτσα του Soul από μπροστά μέχρι και πίσω, θα συμφωνήσει μαζί μου σε μία πραγματικά τεράστια συναυλία από τρεις τεράστιους μουσικούς. Έτσι επίτηδες επιλέγω να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, με το κομμάτι το οποίο κλείνει τον τελευταίο τους δίσκο μέχρι και σήμερα, το Connection του 2023. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανία Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και μπορεί να ονομάζεται Κρούμπια το κομμάτι αυτό. Κούμπια ωστόσο ήταν ο ρυθμός του. Θα ακούσουμε τους θρύλους της κούμπιας από το Περού, Los Mirlos, στην συνέχεια μαζί με τις Los Bichos από την Μεγάλη Βρετανία στο La Fuga del Jaguar. La cumbia del Jaguar.

The World Meets Los Mirlos, λοιπόν, ο καινούριος δίσκος των Περουβιανών, ένα σχήμα το οποίο υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 70, και για να τους γνωρίσει ο κόσμος, όπως λέει και ο τίτλος του, συνεργάζονται σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια, μάλλον σε μεγάλο μέρος της διάρκειας του δίσκου, με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, όπως με τις Βρετανίδες Los Beaches. Τους ακούσαμε μαζί στο La Fuga del Jaguar. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με τους Ceramic Dog του Mark Ribot στο Κρούμπια. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με χορευτικούς ρυθμούς. Θα πάμε από εκεί μέχρι την Νάπολη να βρούμε εκεί τους New Genea. Έβγαλαν το People of the Moon πριν από μερικές εβδομάδες και θα τους ακούσουμε στην απολυτάνικη διάλεκτο να μας τραγουδάνε το Falling, ή όπως το γράφει η Φαμπιάνα Μαρτώνε στα Ναπολιτάνικα, Καρέ.

16-17 χρόνια τον ετοίμαζαν τον δίσκο αυτόν ο Σέο Ζόρζη και ο Μάριο Καλδάτο Τζούνιορ, ο παραγωγός του. Ένας δίσκος για μένα από τους κορυφαίους της χρονιάς και δεν μπορώ να δω πώς θα φύγει από τα αγαπημένα μου. Το Other Side μέχρι και το τέλος του 2026. Από το 2009 είχε ξεκινήσει η παραγωγή του. Από το 2009 είχαν ξεκινήσει να γράφονται τα κομμάτια όσα είναι original. Από το 2009 είχαν ξεκινήσει οι πρώτες ηχογραφήσεις. Έτσι το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λέει ο σοφός λαός, και περίμεναν μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες να ολοκληρωθεί εν τέλει, να νιώσουν ότι ολοκληρώθηκε το project και να το κυκλοφορήσουν. Και νομίζω ότι ηχητικά από την αρχή μέχρι και το τέλος, αλλά και τα τραγούδια ένα προς ένα, τους επιβεβαιώνουν 100%. Το The Other Side του Σέου Ζόρζη είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός δίσκος, ο οποίος είναι σαν να αφηγείται ολόκληρη την ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα, στα 11 κομμάτια τα οποία τον απαρτίζουν. Εμείς ξεκινήσαμε από το Κρέντσα, το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο και το είχαν γράψει βέβαια πριν από πολλά πολλά χρόνια, πάνω από 50, ο Μίλτον Νασιμέντο με τον Μάριο Μπόρζες. Θέλω να μείνουμε λίγο στις φωνές για λίγη ώρα ακόμα, να περάσουμε στην Σεσίλ Μακλόριν Σαλβάν, μισή από τη Γαλλία, μισή από την Αμερική. Έβγαλε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το With Every Breath I Take, ένας δίσκος ο οποίος πατάει ταυτόχρονα στην vocal jazz, στην φωνητική jazz και μάλιστα σε αρκετά έτσι παλιά, σε εισαγωγικά είδη, αλλά και στο κλασικό αμερικάνικο musical των δεκαετιών του 30, του 40, άντε και του 50, αλλά έρχεται, κοιτάει και πολύ πολύ ευρωπαϊκά. Ούτως ή άλλως έχει ενορχιστρωθεί και παίζεται από την Metropol Orchestra της Ολλανδίας, ένα σχήμα το οποίο είναι από τα πιο γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις μεγάλες ορχήστρες που συνδυάζουν κλασική μουσική, συνδυάζουν ορχήστρες μουσική με jazz και pop. Μάλιστα λέγεται πως η Metropole Orchestra είναι το μεγαλύτερο, το πολυπληθέστερο σχήμα σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνει αυτούς τους συνδυασμούς. Και θα μείνουμε εμείς έτσι στην Ευρώπη για να ακούσουμε την Cecile McLaurin Salvan μαζί με την ορχήστρα αυτή σε ένα τραγούδι από μια πολύ πολύ γνωστή ταινία του Jacques Demy από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ας ακούσουμε το κομμάτι και ας πούμε περισσότερα λίγο αργότερα.

Οι Ομπρέλες του Χερβούργου, λοιπόν, ήταν και ο τίτλος του κομματιού, αλλά και ο τίτλος της ταινίας από το 1964. Μουσική, βέβαια, του Μισελ Λεγκράντ, στίχη του σκηνοθέτη της ταινίας, Ζακ Τεμί. Η ταινία με την Καθρίν Ντενεύ και τον Νίνο Καστελνουόβο, που απέσπασε και τον Χρυσοφίνικα, μάλιστα, στις Κάνες τη χρονιά του 1964. Ακούσαμε το τραγούδι από την Σεσίλ Μακλόριν Σαλβάν και την Μετροπόλ Ορκέστη υπό την Μπαγκέτα του Τζουλς Μπάκλεϊ, μέσα από τον καινούριο δίσκο With Every Breath I Take, που αν σας ενδιαφέρει και σας αρέσει αυτό το φωνητικό, έτσι, jazz και musical είδος, πραγματικά είναι ένας δίσκος που σίγουρα θα σας γεμίσει. Θα παραμείνουμε στα φωνητικά, θα αλλάξουμε ωστόσο λίγο το ύφος, θα πάμε μέχρι την Νότια Αφρική για να βρούμε τον Εντουντούζο Μακατίνη, ο οποίος βγάζει τον τέταρτο του δίσκο υπό την ομπρέλα της Blue Note, The Myth We Choose, ο τίτλος του δίσκου, όπου ο ίδιος προσπαθεί να σκαλίσει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, δηλαδή το πώς διάφορες κοινωνίες και διάφοροι άνθρωποι και διάφορες παραδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο μεταφράζουν τους μύθους και τους θρύλους σε τραγούδια. Θα τον ακούσουμε μαζί με τον παραγωγό και DJ Black Coffee, αλλά και την κόρη του στα φωνητικά, την Ωμα Γκούγκου, στην επιστροφή του What People Say, γιατί το What People Say ακούγεται δύο φορές μέσα στον δίσκο αυτό. Εμείς ακούμε την δεύτερη, την επιστροφή, το reprise δηλαδή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για να σας δώσω έτσι το πλαίσιο του τι μόλις ακούσαμε, αυτό ήταν το τρίο του Matt Berry στην πρώτη του εμφάνιση. Τον Matt Berry ίσως να τον γνωρίζετε περισσότερο σαν ηθοποιό, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ψάξετε στο ίντερνετ και δείτε το πρόσωπό του, πιστεύω θα τον αναγνωρίσετε σχεδόν σίγουρα, και αν δεν τον αναγνωρίσετε, ψάξτε να τον ακούσετε να μιλάει, γιατί την φωνή του θα την αναγνωρίσετε σίγουρα. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα ήταν και αυτός που έκανε τις ανακοινώσεις, για παράδειγμα, στα τελευταία βραβεία Όσκαρ, ακριβώς για τη μοναδικότητα της φωνής του. Ως Matt Berry Trio κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση με το Everything Speeches στο πλαίσιο των δεύτερων jazz sessions της Acid Jazz. Και τι θα πει Everything Speeches, εμπνέονται να γράψουν ολόκληρο τον δίσκο, για παράδειγμα, από μια φράση που έλεγε ένας τύπος που στην Αμερική τον ονόμασαν ως βασιλιά των ουρανών, ένας τύπος ο οποίος έκλεψε κυριολεκτικά ένα αεροπλάνο χωρίς να γνωρίζει τίποτα από το να πετάει αεροπλάνα. Ξεκίνησε να κάνει διάφορα κόλπα μέχρι που, βέβαια, μπορείτε να καταλάβετε συνέβη.

πορεία από τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε καμία παραμικρή ιδέα. Προφανώς και το αεροπλάνο έπεσε και ο ίδιος σκοτώθηκε. Everything Speech λοιπόν από το τρίο του Matt Berry. Πάμε τώρα σε μια αρκετά διαφορετική ηχητικά ιστορία, η οποία ξεκινάει από τους Butcher Brown, οι οποίοι συνεργάζονται αρκετές φορές με τον Nicholas Payton τα προηγούμενα χρόνια, και έρχεται εδώ ο Nicholas Payton να αντιστρέψει την συνεργασία φτιάχνοντας έναν δίσκο για να γιορτάσει και ο ίδιος βέβαια με ολόκληρο τον κόσμο τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis αλλά και του John Coltrane, που συμπληρώνονται το 2026. Για τον Miles Davis ήδη έχει περάσει η ημερομηνία, για τον John Coltrane θα περάσει τις επόμενες εβδομάδες. Ο δίσκος A Supreme Blue θα κυκλοφορήσει στις 24 του Ιουλίου και αποτελείται από συνθέσεις των δύο τεράστιων ονομάτων της jazz, αρκετά όμως πειραγμένες, όπως το Blue and Green.

Blue and Green λοιπόν του Miles Davis, πειραγμένο από τον Nicholas Payton και τους Butcher Brown για το Supreme Blue που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, έτσι, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis και του John Coltrane. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, από τα singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής από το δίσκο αυτό, είναι και το πρώτο με την υπογραφή, έτσι, εισαγωγικά βέβαια, του Miles Davis. Τα προηγούμενα ήταν όλα κομμάτια του John Coltrane. Θα ακούσουμε βέβαια περισσότερα όταν κυκλοφορήσει και ο δίσκος στις 24 του μήνα. Θα κλείσουμε με τους αυστριακούς Shakes 2, οι οποίοι γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια φέτος με έναν δίσκο σε 3 μέρη. Τα δύο πρώτα έχουν ήδη κυκλοφορήσει από τον περασμένο Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, σαν 10-1-2. Το 10-3 θα κυκλοφορήσει μέχρι και το τέλος της χρονιάς, ένα project το οποίο το έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο παραπάνω από μια δεκαετία ο Λούκας Κάντζελμπίντερ, αν προφέρω σωστά το όνομά του. Θα ακούσουμε τους Six Two μαζί με τον JJ Whitefield στις κιθάρες, το Tristan Junk, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3 με κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κουσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
2: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Είναι το μουσικό θέμα με την κιθάρα του Γιάννη Σπάθα αυτό που ακούμε τώρα και τα φωνητικά από την Χάρης Αλεξίου. Ένα μουσικό θέμα το οποίο θα ακούσουμε και με τη μορφή τραγουδιού στο τέλος της εκπομπής, μια εκπομπή που σήμερα θα την αφιερώσουμε σε έναν από τους επιδραστικότερους και σημαντικότερους Έλληνες ηλεκτρικούς κιθαρίστες, τον Γιάννη Σπάθα, ο οποίος πέθανε στις 6 Ιουλίου του 2019 σε ηλικία 69 ετών, με καταγωγή από τους Παξούς. Ήταν ο Γιάννης Σπάθας. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Για μία περίπου ώρα θα είμαστε εδώ μαζί, όπου μπορείτε να μας καλείτε στο 2313 338 456. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στην ηχοληψία. Στους Παξούς, όπως είπαμε, γεννήθηκε ο Γιάννης Σπάθας, όπου ξεκίνησε να παίζει μουσική με την κομπανία του πατέρα του και των θείων του. Το 1962 μετακομίζει μαζί με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου ξεκινά να μελετά ροκ και blues μουσική. Παράλληλα ακούει δημοτικά μυρολόγια, κριτικές μαντινάδες, ρεμπέτικα και μουσικές από τα Βαλκάνια και την Ινδία. Μελετά επίσης αρμονία και αντίστοιξη. Στα 18 του χρόνια ο Γιάννης Σπάθας ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με το συγκρότημα Persons.

Οι Πέρσονς αποτελούνταν από τον Γιάννη Σπάθα, τον Αντώνη Τουρκογιώργη, τον Ηλία Ασβεστόπουλο και τον Αντώνη Πιτσολάντη. Για 3 χρόνια οι Πέρσονς έκαναν συναυλίες, χορογράφησαν 3 45άρια. Εμείς ακούσαμε το All the World is Mine. Όλα αυτά μέχρι το 1969, οπότε και η μπάντα μετεξελίχθηκε στους Σόκρατες Drunk Denconium ή αλλιώς Σόκρατες εν συντομία. Ήταν τότε η εποχή που το ροκ άλλαζε, εξελισσόταν. Υπήρχαν τα ροκ και τα blues συγκροτήματα σε Αγγλία και Αμερική. Υπήρχαν και τα πιο ψυχεδελικά στοιχεία που είχαν εμφανιστεί τότε. Τότε ξεκίνησε και η δημιουργία της rock σκηνής στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Πάθας είχε σαφείς επιρροές από το παίξιμο του Jimi Hendrix. Είχε, όπως είπαμε και πριν, και άλλα ακούσματα από την παραδοσιακή μουσική. Από το 1970 και για 12 περίπου χρόνια οι Σόκρατες κάνουν εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα με αγγλικό στίχο, κυκλοφορούν 7 δίσκους. Σε όλα αυτά τα κομμάτια των Σόκρατες, η συμμετοχή του Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα, αλλά και στη σύνθεση, υπήρξε καθοριστική.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Γιάννης Πάθας παίζει με τους Σόκρατες στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι. Κάνουν μια μεγάλη περιοδία σε πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Σόκρατες συμμετέχουν τότε στην περιοδία των UFO, με τους οποίους κάνουν 23 συνολικά συναυλίες. Σε μια από αυτές τις συναυλίες με τους UFO συναντά τον Γιάννη Πάθα ο Λέμι από τους Motorhead, ο οποίος αναφέρεται στο παίξιμο του Πάθα με τα καλύτερα λόγια. Το 1975 ο Γιάννης Πάθας ηχογραφεί με τους Σόκρατες και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου τον δίσκο «Φως» στο Λονδίνο.

Ο δίσκος «Φως» σε παραγωγή του Βαγγέλη Παπαθανασίου ηχογραφείται στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε μια εποχή που στην Ελλάδα το ροκ αρχίζει και φθήνει για κάποια χρόνια. Το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού μετατοπίζεται τότε πιο πολύ στην έντεχνη αλλά και στην pop μουσική. Ωστόσο, οι Σόκρατες ηχογραφούν μέχρι το 1983 κάποιους από τους καλύτερους τους δίσκους. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Σόκρατες διαλύονται μέχρι να επανενωθούν κάποιες δεκαετίες αργότερα. Ο Γιάννης Πάθας συμμετέχει παράλληλα ως κιθαρίστας στην ηχογράφηση δίσκων μεγάλων συνθετών, όπως για παράδειγμα το 1977 που παίζει κιθάρα στο δίσκο «Ελεύθερη Πολιορκημένη» του Γιάννη Μαρκόπουλου και το 1980 στο δίσκο «Για μια μέρα ζωής» του Μάνου Λοΐζου. Μετά το τέλος των Σόκρατες, στη δεκαετία του 80, ο Πάθας συμμετέχει σε όλο και πιο πολλούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας ως κιθαρίστας. Εμείς θα ακούσουμε τον Γιάννη Πάθα με αυτή την ιδιότητα του κιθαρίστα, δηλαδή, από τον δίσκο «Η άλλη άποψη» του Χρήστου Ζέρβα, ο οποίος περιέχει διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Θα ακούσουμε το «Πράσινο μαντίλι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ως συνθέτης, ο Γιάννης Πάθας έχει κυκλοφορήσει 3 δίσκους με τον Βασίλη Λέκα. Ο πρώτος από αυτούς κυκλοφόρησε το 1989 σε στίχους του Ευγένιου Αρανίτσι και είχε τον τίτλο «Σύντομα όνειρα».

Τι είναι αυτό που σε φοβίζει, ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα σε μουσική του Γιάννη Σπάθα, από τον δίσκο Σύντομα Όνειρα. Μες στα Σύντομα Όνειρα βρίσκεται και το τραγούδι Ο Μάγος με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Εμείς όμως θα ακούσουμε τον Μάγο, ακούμε ήδη τον Μάγο σε μια οργανική κιθαριστική εκδοχή που βρίσκεται στα Μυστικά του Δρόμου, τον δίσκο που ο Γιάννης Σπάθας κυκλοφόρησε 10 χρόνια αργότερα, το 1999 δηλαδή, και περιέχει 10 οργανικές συνθέσεις του, μεταξύ αυτών και Ο Μάγος.

Ακούμε τον Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα, στη σύνθεση που ονομάζεται «Ο Μάγος» ή αλλιώς «The Wizard» από τον δίσκο «Τα μυστικά του δρόμου». Ακούσαμε τον Γιάννη Σπάθα ως συνθέτη και ως κιθαρίστας. Είχε και μια τρίτη ιδιότητα ο Γιάννης Σπάθας, αυτή του ενορχιστρωτή. Το 1985 ενορχίστρωσε μαζί με τον Νίκο Αντίπα τον εμβληματικό πλέον δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, «Τα ζεστά ποτά». Το 1989 ο Γιάννης Σπάθας κάνει την παραγωγή, ενορχιστρώνει και παίζει κιθάρα στον δίσκο «Το απέναντι μπαλκόνι» της Ελένης Βιτάλη.

Ο Γιάννης Πάθας συμμετείχε ως κιθαρίστας και ως ενορχιστρωτής σε δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θοδωράκη. Το 1985 παίζει στο δίσκο Διόνυσος του Μίκη Θοδωράκη και εκεί ακούει για πρώτη φορά τους δρόμους του Ασίκικους που δούλευε τότε ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος ήθελε να πειραματιστεί με την παράδοση της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας και να γράψει μουσική στους αντίστοιχους δρόμους. Ακολούθησαν συναυλίες του Μίκη Θοδωράκη με τον Γιάννη Πάθα σε Ευρώπη και Αμερική, όπου παρουσίασαν μια σειρά ασίκικων χορών μόνο για ορχήστρα. Ο δίσκος Ασίκικο Πουλάκι κυκλοφόρησε εν τέλει το 1996. Πρόκειται για έναν κύκλο 9 τραγουδιών σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, στίχους του Μιχάλη Γκανά, ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκα και επιμέλεια ενορχιστρώσεων από τον Γιάννη Σπάθα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης στην Αρετούσα, μια σύνθεση του Γιάννη Σπάθα σε στίχους του Αλκίνου Ιωαννίδη από τον Ήλιο τον Γενάρη, τον δίσκο του Μανώλη Λιδάκη, όπου ο Γιάννης Σπάθας συμμετέχει συνθετικά σε 4 τραγούδια. Αναφερθήκαμε πριν στους 3 δίσκους του Βασίλη Λέκα με συνθέτη τον Γιάννη Σπάθα. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα κομμάτι από τα Σύντομα Όνειρα που κυκλοφόρησαν το 1988. 3 χρόνια αργότερα, το 1991 δηλαδή, κυκλοφόρησαν τα κλασικά ικανογραφημένα, και το 2008 ο Σπινθήρας με ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκα σε 12 συνθέσεις του Γιάννη Σπάθα.

Ο Γιάννης Πάθας έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως τα μουσικά του ακούσματα την δεκαετία του 60 και του 70 ήταν το blues και το hard rock. Μελετούσε τον Jimi Hendrix, τον Eric Clapton, τον Jeff Beck και βεβαίως τον BB King, αλλά και πολλούς άλλους κιθαρίστες. Αυτά ήταν τα ακούσματά του από την Δύση, όμως δεν έμεινε εκεί. Στα 22 του άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει κλαρίνο σε ένα ντοκιμαντέρ για τους Σαρακατσανέους. Του άρεσε πάρα πολύ και αυτό τον έκανε να επινοήσει κάποια τεχνικά στοιχεία που προσέθεσε στο παίξιμό του για να το κάνει να του αρέσει περισσότερο. Εκτός από τα υπηρώτικα, τα μυρολόγια, τον επηρέασε πολύ και η κριτική μουσική και η μουσική των Σόκρατες είχε στοιχεία και από τα δύο αυτά είδη. Είχε μάθει σημαντικά πράγματα από όλα τα είδη μουσικής με τα οποία ήρθε σε επαφή. Ήξερε ο Γιάννης Πάθας να βρίσκει μέσα σε αυτά που είναι το σημαντικό για αυτόν και να το ενσωματώνει στην δική του δημιουργία. Από την άλλη, ο Γιάννης Πάθας ανέπνευσε και πολλούς νεότερους μουσικούς και κιθαρίστες. Θα ακούσουμε, ακούμε ήδη μία σύνθεση του Σταύρου Λάντσια με τίτλο «Τα blues του Σπάθα» με τον ίδιο τον Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα.

προχωράς και αφήνεις τις γειτονιές.

Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στην Τζίλτα από το δίσκο «Οπωσδήποτε παράθυρο» σε μουσική του Γιάννη Σπάθα. Ο Γιάννης Σπάθας διέθετε πληθωρικό ταλέντο, εξαιρετική δεξιοτεχνία αλλά και ανοιχτό νου σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Είχε γοητεία, ευγένεια και γενναιοδορία ο Γιάννης Σπάθας, πάντα χαμογελαστός, πράος, κάπως απόμακρος, καλοδιάθετος, με χιούμορ, ειδικά όταν θυμόταν περιστατικά από συναυλίες και συνεργασίες του. Ακόμα και τα πιο τολμηρά του σόλο δεν είχαν επιθετικότητα, αλλά τόλμη, πειραματισμό και ανοιχτοσύνη. Θα κλείσουμε το σημερινό Jukebox, όπως ακριβώς τα ανοίξαμε, με ένα μουσικό θέμα του Γιάννη Σπάθα. Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το κομμάτι σε οργανική εκδοχή, τώρα θα το ακούσουμε ως τραγούδι με τον τίτλο «Παιχνίδι». Ένα τραγούδι που δεν πρόλαβε να εκδοθεί όσο ο Γιάννης Σπάθας ήταν στη ζωή. Ο Βασίλης Λέκας το ερμήνευσε το καλοκαίρι του 2023 στο Φεστιβάλ Επταπυργίου με τον Κώστα Ματσίγκο στην κιθάρα, και με αυτή την εκδοχή του «Παιχνιδιού» από το Φεστιβάλ Επταπυργίου θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Μέχρι να είμαστε ξανά μαζί, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λατς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο Grosso νούμερο 2 σε φαμίζωνα του Georg Friedrich Händel το πρώτο μέρος Andante Larghetto. Το κονσέρτο Grosso είναι μια μουσική μορφή της εποχής του Μπαρόκ που βασίζεται στην αντίθεση ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα σολίστ και σε μια ολόκληρη ορχήστρα. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονται και συνδυάζονται, δημιουργώντας ποικιλία ήχων και δυναμικών. Η μορφή αυτή γεννήθηκε στην Ιταλία στα τέλη του 17ου αιώνα με κύριους εκπροσώπους τον Αρκάντζελο Κορέλι και τον Τζουζέπε Τορέλι και καλλιεργήθηκε από συνθέτες όπως ο Χέντελ και ο Βιβάλντι. Το κονσέρτο Grosso υπήρξε πρόδρομος του κλασικού κονσέρτου, στο οποίο η αντίθεση μεταφέρθηκε ανάμεσα σε ένα μόνο σολίστα και στην ορχήστρα. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής και στην υποστήριξη του ήχου. Σήμερα είναι στην παρέα μας ο Ανδρέας Κοράνης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το κουιντέτο για πιάνο νούμερο 2 σε ντο ελάσσονα τον Γκαμπριέλ Φορέ γράφτηκε υπό απόλυτη μυστικότητα την περίοδο 1919-21, όταν ο συνθέτης ήταν ήδη 74 ετών, σχεδόν ολοκληρωτικά κουφός και λίγο πριν αποσυρθεί από τη διεύθυνση του Οδείου του Παρισιού. Παρά τα σοβαρά προβλήματα κοής, το έργο διακρίνεται για τη διάβγεια, την εσωτερική γαλήνη και την εκλεπτισμένη αρμονική του γλώσσα, χαρακτηριστικά της ύστερης δημιουργικής περίοδου του Φορέ. Αφιερωμένος στον στενό του φίλο και συνθέτη Paul Dukas, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι το 1921 και οι σύγχρονοι κριτικοί το χαρακτήρισαν αμέσως αριστούργημα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος του κουιντέτου για πιάνο νούμερο 2 σε ντο ελάσσονα, Allegro Moderato.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Συμφωνία Κονσερτάντε σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Γιώσεφ Χάιντν γράφτηκε το 1792 κατά την πρώτη θριαμβευτική παραμονή του στο Λονδίνο και γεννήθηκε μέσα από ένα μουσικό ανταγωνισμό, θα λέγαμε. Ήταν ο πρώην μαθητής του Ignaz Pleyel, ο οποίος γνώριζε μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο με έργα του ίδιου είδους. Ο διοργανωτής των συναυλιών του Χάιντν, Johann Peter Salomon, του ζήτησε να συνθέσει μια δικιά του συμφωνία κονσερτάντε και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο μουσικός ανταγωνισμός με τον πρώην μαθητή του. Η πρεμιέρα λοιπόν της συμφωνίας έγινε στις 9 Μαρτίου του 1792 και σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε το έργο επαναλήφθηκε αμέσως την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας, Allegro.

Το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 24 σε ντο ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 1786. Είναι ένα από τα μόλις δύο κονσέρτα για πιάνο που έγραψε σε ελάσσονα τονικότητα και ξεχωρίζει για το σκοτεινό, δραματικό του χαρακτήρα και την ασυνήθιστα πλούσια ενορχίστρωση. Ο Mozart το παρουσίασε ο ίδιος στη Βιέννη, αφήνοντας μάλιστα στην αυτόγραφη παρτιτούρα πολλές σολιστικές φράσεις ανολοκλήρωτες, καθώς συνήθιζε να αυτοσχεδιάζει κατά την εκτέλεση. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο νούμερο 24 σε ντο ελάσσονα, Allegro. Τον πιανίστα Maurizio Pollini συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 6 σε Σι Ελλάσσο, αναγνωστή ως παθητική, είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Τσαϊκόφσκι και θεωρείται η πιο προσωπική του συμφωνία. Μέσα από έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, ο συνθέτης εκφράζει αγωνία, θλίψη και εσωτερική πάλη. Τον τίτλο «Παθητική» πρότεινε ο αδερφός του, ο Μόντεστ Τσαϊκόφσκι, για να αποδώσει τον βαθιά συγκινητικό χαρακτήρα του έργου. Το πιο πρωτοποριακό στοιχείο της συμφωνίας είναι το φινάλε της, το οποίο αντί να κλείνει θριαμβευτικά καταλήγει σε ένα βουβό σκοτεινό επίλογο, μια τολμηρή καλλιτεχνική επιλογή για την εποχή. Από την έκτη συμφωνία σε Σι Ελλάσσονα, σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, «Allegro con Grazia», από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο το Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Το φανταστικό σκέρτσο, γνωστό και ως «Ο χορός των ξωτικών», είναι ένα βιρτουοζικό κομμάτι για βιολί και πιάνο του Αντώνιο Μπατσίνι, γραμμένο το 1852. Αν και σήμερα είναι σχεδόν το σήμα κατά τεθέν του, ο Μπατσίνι υπήρξε στην εποχή του σημαντικός περιπλανόμενος βιρτουόζος και αργότερα εξέχων δάσκαλος και διευθυντική φυσιογνωμία στο Μιλάνο. Ας το ακούσουμε σήμερα με τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Πέτερ Νάγκη στο πιάνο. Μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ανδρέα Κοράνη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you! I have a dream today.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
1: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

37 Ιουλίου του 2026, την καλησπέρα μας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην προκειμένη φάση του 958 της ΕΡΤ3 του πολιτιστικού ραδιοφώνου. Είναι η εκπομπή Planet B, με τον Ηλία Σταμπουλή να ρυθμίζει τον ήχο, το Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε μια αμυδρή εικόνα από τον κόσμο μας, με τη βοήθεια βεβαίως των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ό,τι κρίνουμε εμείς με τη δική μας πάντοτε υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων ως σημαντικό για την καλυτέρευση, αν θέλετε, της ποιότητας της ζωής μας, της αξιοπρέπειας, της διαφύλαξης, αν θέλετε, της ισορροπίας και της ατομικής και της κοινωνικής.

Σας έχουμε νέα, κυρίες και κύριοι, από την γειτονική μας χώρα την Τουρκία. Όχι από τον Ερντογάν, αλλά από τον Τραμπ. Τι είπε με τον Ερντογάν για την ακρίβεια, τι του υποσχέθηκε, αν του δώσει F-35 ή όχι. Έχουμε και αυτή την απόφαση που περιμέναμε αγωνιωδώς, θα λέγαμε, και στη χθεσινή μας εκπομπή, την απόφαση της δικαιοσύνης για τη Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά ηγέτη της γαλλικής πολιτικής σκηνής, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και πεζόταν αν θα κατέβει στις προεδρικές εκλογές, γιατί αν κρινόταν ένοχη θα έπρεπε να αποσυρθεί. Υπάρχει η ετοιμιγορία, την έχουμε μπροστά μας, 3 χρόνια φυλάκιση και ποινή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 45 μήνες. Και θα είναι και με βραχιολάκι στο πόδι η Μαρίν Λεπέν, η οποία έκανε δηλώσεις και είπε ότι με βραχιολάκι λίγο δύσκολο να κάνω προεκλογική εκστρατεία. Και καλά θα κάνει να μην την κάνει. Σας έχουμε και άλλα νέα όμως στη διάρκεια της εκπομπής. Θα πρέπει να μιλήσουμε για έναν ελληνικό δορυφόρο που εκτοξεύεται στο διάστημα. Δεν είναι ο μοναδικός βεβαίως, είναι και άλλοι, αλλά θα σας πούμε λεπτομέρειες, γιατί μας αρέσει να ασχολούμαστε και με ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το διάστημα, αυτά δηλαδή που είναι αρκετά μακριά από τον πλανήτη μας, ο οποίος συνεχώς μας πληγώνει. Γιατί εμείς τον πληγώνουμε. Καλή ακρόαση.

Θα μας επιτρέψετε σήμερα, φανταζόμαστε δεν θα στενοχωρηθείτε και πολύ, να μην ξεκινήσουμε με τα νέα του ΝΑΤΟ από την γειτονική μας χώρα την Τουρκία, τα όσα είπε ο Τραμπ, ο Ερντογάν και πάει λέγοντας. Ένα σκέλος θα κρατήσουμε από αυτή την αναφορά μας, την περίπτωση του Αμερικανού Προέδρου, αλλά για άλλο θέμα. Και μιας και είναι και των ημερών και όλοι παρακολουθούν τους αγώνες του Μουντιάλ, θα ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση, την οποία προτάσουμε ως είδηση της ημέρας. Το επόμενο επεισόδιο για την ακρίβεια στο σίριαλ που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να σβήσει την ποινή του Φολάρι Μπάλογκαν μετά την αποβολή του στον αγώνα των 32 του Μουντιάλ του 2026, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο μάτς των 16 με το Βέλγιο, διαδραματίστηκε στην αίθουσα της Επιτροπής Εφέσεων της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας. Η έφεση λοιπόν που άσκησε η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας να ισχύσει η ποινή του Αμερικανού επιθετικού, απορρίφθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων ως απαράδεκτη, με την επισήμανση πως το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο στη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Μετά την παραπάνω εξέλιξη, ο Μπάλογκαν θα δώσει κανονικά το παρόν στην αναμέτρηση με τους κόκκινους διαβόλους για τους 16, λέει, του παγκόσμιου κυπέλου στις 3 τα ξημερώματα. Η Βελγική Ομοσπονδία έγινε λοιπόν, η παρουσία του δεν ακυρώθηκε, έγινε ο αγώνας, η Βελγική Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμη στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης. Προανήγγειλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμάζοντας νομική αντεπίθεση.

Και πώς πήραν πίσω αυτή την απόφαση είναι λίγο πολύ γνωστό στους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά δεν είναι ευρύτερα γνωστό, γι' αυτό πρέπει να αναφερθούμε σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times σχετικά με την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, στην FIFA για την υπόθεση της κόκκινης κάρτας στον επιθετικό της ποδοσφαιρικής ομάδας των ΗΠΑ, τον Φολαρίν Μπάλογκαν, που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος με δηλώσεις του, προκαλώντας για ακόμη μια φορά βεβαίως αίσθηση για την κοινικότητά του. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε εκνευρισμένος με αυτή την απόφαση για την κόκκινη κάρτα και σου λέει τι έχω να κάνω, ας σηκώσω το τηλέφωνο και ας πάρω τον Πρόεδρο της FIFA. Να διαμαρτυρηθώ, να εκφράσω τον πόνο μου για το θέμα του Μπάλογκαν. Ο πρόεδρος της FIFA είναι ο Gianni Infantino. Χωρίς ωστόσο, λέει, να του υποδείξει, όπως ανέφερε, τι να κάνει με την υπόθεση. Αλίμονο. Σε παίρνει ο Αμερικανός πρόεδρος, σου λέει τι άδικο να βγει αυτή η κόκκινη κάρτα. Δεν σου λέω τι να κάνεις, αλλά να, είναι πολύ άδικο. Παράλληλα, τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία, χαρακτηρίζοντάς τον ύποπτο. Μπορεί και να είναι και κομμουνιστής, η αλήθεια είναι. Εκτίμησε πως η κόκκινη κάρτα, γι' αυτό πρέπει να είναι κομμουνιστής, ήταν άδικη, αφού προηγουμένως ωστόσο αποκάλυψε πως δεν ήξερε καν τι είναι η κόκκινη κάρτα. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα που βλέπει κόκκινο ο Τραμπ αγριεύει, είναι σαν τον Ταύρο. Μόλις προχθές μεταδίδαμε τις δηλώσεις και στη χθεσινή μας εκπομπή σε ένα παραλυρηματικό λόγο έλεγε πως ο κομμουνισμός είναι σαν τον καρκίνο. Τον εντοπίζεις εν καιρός και τον εξολοθρεύεις. Έτσι είχε πει ο Τραμπ πριν από 2-24 ώρα περίπου. Δεν είναι εποχή να εμφανιστεί κάτι κόκκινο μπροστά του. Εμφανίστηκε κόκκινη κάρτα στον παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πήρε λοιπόν το πρόεδρο της FIFA. Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός της Αμερικανικής ομάδας δέχθηκε κόκκινη κάρτα στον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, γεγονός που του στέρισε τη συμμετοχή στον επόμενο αγώνα. Ο Μπάλογκαν τιμωρήθηκε επειδή πάτησε τον δεξιό αστράγαλο του Τάρικ Μουχαρέμοβιτς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η FIFA ανέτρεψε τελικά την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αν και η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αποτελεί βεβαίως αντικείμενο έφεσης, όπως σας λέγαμε. Ο Τραμπ, λοιπόν, για να το ξαναπιάσουμε το νήμα και από εκεί που το αφήσαμε, γιατί τα υπόλοιπα δεν έχουν πολύ σημασία. Έχει σημασία τι λέει ο Τραμπ, τι σκέφτεται, τι πράττει, ποια τηλέφωνα παίρνει και αυτά προκαλούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μπάλογκαν δεν έκανε τίποτα λάθος. Παρά το γεγονός, λέει, ότι επέμεινε πως γνωρίζει τον αθλητισμό πάρα πολύ καλά, παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν κατάλαβε ακριβώς τι σημαίνει η κόκκινη κάρτα. Μετά, λέει ο Τραμπ, άρχισε να ακούω ότι αυτό σημαίνει πως δεν μπορείς να παίξεις στο επόμενο παιχνίδι. Τουλάχιστον στο επόμενο παιχνίδι, είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ άδικο να τιμωρείται ένας παίκτης για έναν αγώνα που δεν έχει ακόμη διεξαχθεί. Ναι, ζήτησε από τη FIFA, λέει, να επανεξετάσει την υπόθεση, είπε αναφερόμενο στη συνομιλία του με τον Infantino, αλλά δεν του είπε έδειξε τι να κάνει, όπως είπε. Εντάξει, έκανε μια δήλωση και ο Gianni Infantino και δήλωσε χθες σε ανακοίνωσή του ότι τα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Αν δεν το γνωρίζατε, να σας το πούμε και αυτό. Ο Τραμπ δηλώνει πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ. Για την έλλειψη υποστήριξης, λέει, στον πόλεμο με το Ιράν. Από ποιους? Από τους Ευρωπαίους. Μίλησε για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, φυσικά, για την έλλειψη, λέει, υποστήριξης στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν. Αυτά τα δήλωσε κατά την άφηξή του στην Άγκυρα. Για τη σύνοδο βεβαίως κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Παρεπτόντως, θα πούμε ότι στην πόλη είναι μια αντιπολεμική συγκέντρωση εξέλιξη που ξεκίνησε από την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Και κλείνουμε την παρένθεση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν ήταν ικανοποιημένος, λοιπόν, με την πρόοδο που σημείωσαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι για την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, μια μακροχρόνια βεβαίως απέτηση του Τραμπ. Θυμόμαστε και τις δηλώσεις χθες αξιωματούχων από τις ΗΠΑ που σας τις μεταδώσαμε εδώ από την εκπομπή, που μιλούσαν για την ανάγκη διοχέτευσης του 5% των προϋπολογισμών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αμυντικές δαπάνες, και σχολιάζαμε, και βεβαίως παραμένει επίκαιρο ενδεχομένως αυτό το σχόλιο, γιατί γίνεται κυρίως από τον εκπαιδευτικό κόσμο, που παρακαλάνε για λίγα ψίχουλα, για καλύτερες αίθουσες, για την παιδεία, για τις υποδομές, για τον αθλητισμό, που δίνονται ελάχιστα ψίχουλα, θα λέγαμε, από πολλές χώρες. Και τώρα πάει και αυξάνεται ο προϋπολογισμός για σφαίρες, για κανόνια, για αμυντικά συστήματα, προετοιμασία πολέμου δηλαδή για όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίστηκαν καλά. Επειδή κάτι κάναμε στο Ιράν, λέει. Α, κάτι κάνανε. Αφού ρίξαν κάποιες χιλιάδες βόμβες, κάτι έκαναν εκεί. Επαναλαμβάνοντας το παράπονο του, λέει ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον δεν παρήχαν υποστήριξη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ. Η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική πλευρά δεν διαθέτει την υφαλιότητα πολλών Ευρωπαίων ηγετών. Και το γεγονός ότι πολλοί από τους ηγέτες, με όποια κακά και αν έχουν αυτοί, βλέπουν λίγο μακρύτερα από το σήμερα, γιατί η ενδεχόμενη συμμετοχή σε βομβαρδισμούς και αμάχων τόσο στο Ιράν αλλά και αλλού ελοχεύει κινδύνους για αυτούς τους πληθυσμούς που δέχονται τους βομβαρδισμούς, οι οποίοι θα έχουν στο μυαλό τους συνεχώς αυτές τις εικόνες, ειδικά τα μικρά παιδιά που γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς, και αν κάποια στιγμή βρεθούν, που υπάρχουν ήδη αρκετές χιλιάδες και σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό αντιλαμβάνεται ο καθένας πώς μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον. Αυτό το σκέφτονται σε μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, και όχι υπό την έννοια της απειλής. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν ενσωματωθεί στις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης, ζουν κανονικά τη ζωή τους, είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς. Τα παιδιά τους μεγαλώνουν με τη γαλλική κουλτούρα, τη γερμανική κουλτούρα, όπου βρεθούν, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία επίσης, σε μεγάλο βαθμό, και στην Ελλάδα σε ένα βαθμό. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπεις τη χώρα σου βομβαρδίζεται, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει ένας κακός ηγέτης εκεί, μπορεί να επικρατεί ένα κατασταλτικό θεοκρατικό καθεστώς όπως το Ιράν. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν και έχουν χαλαρώσει λίγο τα πράγματα τελευταία, πιο πολύ για να δείξουν καλό πρόσωπο προς τα έξω. Αλλά το να βομβαρδίζεις τους αμάχους, τους συγγενείς σου που είναι πίσω στη χώρα σου, να βομβαρδίζονται από μια ξένη δύναμη στο όνομα της αλλαγής του καθεστώτος και να κομματιάζουν τα παιδιά, αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς εύκολα. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα υπό το φως μιας διαρκούς εξέτασης, σαν να είναι εξεταστικό κέντρο ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος μας. Κάποιοι δίνουν εξετάσεις συνεχώς. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εννοούμε τις εξετάσεις. Αυτοί είναι εξεταστές.
Κατά κάποιο τρόπο, λέει, δοκίμαζα ανθρώπους, δοκίμαζα για να δω αν θα στεκόντουσαν στο πλευρό μας ή όχι, επειδή έχω πει εδώ και καιρό ότι τους βοηθάμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα στεκόντουσαν στο πλευρό μας, είπε ο Τραμπ, αναφέροντας βεβαίως ειδικά στη Βρετανία, αναφέροντας τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Αλλά σας είπαμε τους λόγους, κάποιοι συνυπολόγισαν πάρα πολλούς παράγοντες για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι. Δεν έχουμε την αυταπάτη, την ψευδαίσθηση ότι πολλές κυβερνήσεις από την έννοια του ανθρωπιστικού δικαίου και τα λοιπά ζήγησαν απλώς τις συμμαχίες, το αύριο, τη σύνθεση των κοινωνιών και γι' αυτό δεν πήραν μέρος στον πόλεμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιοι είχαν δώσει το πράσινο φως και ευλογούσαν ακόμα και οι πράσινοι στη Γερμανία για τον βομβαρδισμό εδώ δίπλα μας, πάνω από τα κεφάλια μας, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αν θυμάστε. Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά, από εδώ δεξιά, από εκεί αριστερά, στη μέση στο κέντρο. Είναι λίγο μπερδεμένα στον καιρό μας. Ζούμε έτσι κι αλλιώς σε αλλοπρόσαλους καιρούς.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Βραχιολάκι θα φοράει η Μαρίν Λεπέν από εδώ στο εξής. Δεν είναι βραχιολάκι με διαμάντια από την περιοχή του Καρτιέ Λατέν. Είναι βραχιολάκι παραγγελία από το δικαστήριο. Ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή και το 1 θα εκτιθεί κατοίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι δηλαδή, επιβλήθηκε στη Μαρίν Λεπέν. Επίσης, της επιβλήθηκε απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή. Καλά, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα κακοπεράσει μάλλον η Μαρίν Λεπέν στον κατοίκον περιορισμό στις πολυτελείς της βίλες, αλλά εν πάση περιπτώσει, η Μαρίν Λεπέν κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, όπως ανακοίνωσε η προεδρεύουσα δικαστής. Στη Μαρίν Λεπέν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, όπως είπαμε, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή. Της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Επίσης ελπίζουμε ότι δεν θα της λείψουν της Μαρίν Λεπέν τα 100.000 ευρώ. Όπως μετέδωσε και το Euronews, η αναστολή στη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ανοίγει ενδεχομένως ξανά τον δρόμο για την ηγέτιβα της ακροδεξιάς να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Λεπέν θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 3 ετών. Παρόλο που το δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή 2 ετών τέθηκε σε αναστολή, διέταξε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι αστραγάλου για 1 έτος, καθιστώντας την προεδρική εκστρατεία πολιτικά και οργανωτικά δύσκολη, έως ακατόρθωτη θα λέγαμε. Γιατί το βραχιολάκι παρακολουθεί που βρίσκεσαι ακριβώς κάθε στιγμή, για να μην διαφύγεις υποτίθεται. Αλλά με το βραχιολάκι να τρέχει από πόλη σε πόλη για την προεκλογική της εκστρατεία, το βλέπουμε λίγο χλώμο. Η απόφαση θέτει νέες αμφιβολίες, λέει, για το αν θα διεκδικήσει το υψηλότερο αξίωμα της Γαλλίας τον επόμενο χρόνο, καθώς η ίδια είχε πει ότι δεν πρόκειται να κατέβει υποψήφια φορώντας βραχιολάκι. Αν της βάζαν κολλιέ για ηλεκτρονική επιτήρηση, ίσως να άλλαζε γνώμη, δεν το ξέρουμε. Το δικαστήριο επικύρωσε επίσης την απόφαση κατά του πρώην ευρωβουλευτή Φερνάν Λερασινέλ σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων. Το εφετείο τον καταδίκασε σε διετή φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 15.000 ευρώ. Ανέκρουσε την απόφαση σχετικά με την περίοδο ενός έτους μη εκλογιμότητας για δημόσια αξιώματα. Δεν ήταν όμως μόνο η Μαρίν Λεπέν. Μην αδικούμε και τους υπόλοιπους, για να δούμε τι ποινές έπεσαν. Ο Μπρουνό Γκολνής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, χρηματικό πρόστιμο 25.000 ευρώ και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 1 χρόνο. Ο Λουί Αλιό, δήμαρχος της Περπινιάν και αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκισης με αναστολή σε 2ο βαθμό. Το επιβλήθηκε επίσης διετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε με αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ, γεγονός που το επιτρέπει να παραμείνει στη θέση του δημάρχου. Ο Νικολά Μπέι, ευρωβουλευτής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Μετόπου του πατέρα της Λεπέν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους με αναστολή, πρόστιμο 5.000 ευρώ και διετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε με αναστολή. Ο Βαλεράν Ντε Σεντζίστ, πρώην ταμείας του κόμματος, καταδικάστηκε από το εφετείο σε πρόστιμο 50.000 ευρώ, φυλάκιση 3 ετών με αναστολή και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 1 χρόνο. Ο Νικολά Κροσέ, λογιστής του Εθνικού Συναγερμού, καταδικάστηκε από το εφετείο σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, πρόστιμο 70.000 ευρώ και 3 ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Και συνολικά το κόμμα το ακροδεξιό της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός, ως νομικό πρόσωπο, καταδικάστηκε από το εφετείο σε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο ευρώ με αναστολή, και στη δήμευση επίσης 1 εκατομμύριο ευρώ.
Μη φεύγετε, δεν τελειώσαμε, γιατί είναι κι άλλοι στη σειρά. Ο Τιμωτέου Σεν, πρώην κοινοβουλευτικός συνεργάτης. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για ένα χρόνο με αναστολή. Έχουμε και τον Ζιλιέν Οντούλ, βουλευτή του νομού Γιον και πρώην κοινοβουλευτικός συνεργάτη, που καταδικάστηκε από το εφετείο σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή και σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για ένα χρόνο με αναστολή. Η Κατρίν Γκριζέ, ευρωβουλευτής και πρώην κοινοβουλευτική συνεργάτηδα, στενή συνεργάτηδα μάλιστα της Μαρίν Λεπέν, καταδικάστηκε από το εφετείο επίσης σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και διετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε με αναστολή επίσης. Εντάξει, ας μιλήσουμε και για τον τελευταίο καταδικασμένο, ο Γκιγιόμ Λεουιγέ, πρώην κοινοβουλευτικός συνεργάτης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και διετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε με αναστολή. Τουλάχιστον όλοι οι υπόλοιποι πλην της Μαρίν Λεπέν δεν θα φορούν βραχιολάκι.

0: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
1: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Αφήνουμε τον μεγάλο βαθμό μίζερο κόσμο της γης, του πλανήτη μας, και πάμε λίγο πιο ψηλά με τη βοήθεια του Υπερίωνα GR1.

Σε τροχιά τέθηκε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Hyperion GR1. Ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος που θα παρατηρεί του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το ακροτήριο Canaveral με πύραυλο τη SpaceX. Δεν ξέρουμε αν δήλωσε παρόν ο Elon Musk. Κάπου και γύρω ήταν. Ο Hyperion GR1 είναι ο πρώτος από τους 7 οπτικούς μικροδορυφόρους παρατήρησης της Γης που κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Και κατασκευάζει στην Ελλάδα η βρετανική εταιρεία Open Cosmos στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Και αναφερόμαστε σε αυτό το δορυφόρο γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα δίνει πληροφορίες για να ρίχνουν πυράβλους κάποιοι. Πρόκειται για μια επένδυση που φιλοδοξεί, λέει, να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του δημοσίου σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η θαλάσσια επιτήρηση, η γεωργία ακριβίας και η προστασία κρίσιμων υποδομών. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν δεύτερες αναγνώσεις πίσω από αυτές τις ιδιότητες. Εν πάση περιπτώσει, ο δορυφόρος Hyperion GR1 διαθέτει, λέει, δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης με ανάλυση 90 εκατοστών, επιτρέποντας την παρακολούθηση μεταβολών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Τα δεδομένα, λέει, που θα συλλέγει ο δορυφόρος θα ενσωματώνονται στον κυβερνητικό κόμβο γεωπαρατήρησης, ο οποίος σχεδιάζεται ως η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα αξιοποίησης δορυφορικών πληροφοριών από τη δημόσια διοίκηση. Ενσωματώνει

Την έγκαιρη παρέμβαση σε ζητήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, ρύπανσης, μόλυνση του περιβάλλοντος, κάποιας ανησυχητικής εικόνας από ένα δάσος όπου βλέπουν μια μικρή φλογίτσα και πάει να ξεσπάσει και ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκαίρως και επεμβαίνουν και τις βίνουν εγκαίρως. Τέτοια πράγματα νομίζουμε κανείς δεν τα απορρίπτει. Αν και έχει γεμίσει δορυφόρους ο ουρανός, μόλις πρόσφατα σε μια άλλη εκπομπή σας μεταδίδαμε ότι ειδικά ο Elon Musk με την SpaceX και τα λοιπά σκοπεύει, λέει, να φυτέψει, ας το πούμε έτσι, με σε εισαγωγικά, αρκετούς δορυφόρους πάνω από στον ουρανό, και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοί οι δορυφόροι, λέει, θα διαθέτουν κάτι σαν προβολής που θα φωτίζουν τη γη για να γίνεται η νύχτα μέρα, λέει, για να μην είναι πολύ σκοτάδι, να βλέπουμε που πατάμε. Για άλλους λόγους το κάνει βεβαίως. Και σχολιάζαμε μάλιστα ότι φανταστείτε να βγει κάποιος μια ρομαντική βόλτα και ξαφνικά εκεί στον έναστρο ουρανό, τον ωραίο, στο απόλυτο σκοτάδι, ξαφνικά να ανοίξει ένας προβολέας από ψηλά και να είναι ο προβολέας του Elon Musk.

Τέλος, με αφορμή αυτή την εκτόξευση του μικροδορυφόρου από το ακροτήριο Canaveral, του ελληνικού μικροδορυφόρου, να σας πούμε ότι υπάρχουν ήδη εικόνες και παρουσιάστηκαν. Είναι η νοτιοδυτική κεφαλονιά, όπως την αποτύπωσε από ύψος 500 χιλιόμετρων η κάμερα του Ερμής 3. Και μάλιστα η εικόνα υψηλής ανάλυσης θα παρουσιαστεί απόψε στο Greek Space Tech Forum 2026, που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, στο Οδείο Αθηνών για την ακρίβεια.

Οι απόψεις δίστανται, φίλες και φίλοι, όταν κατεβαίνουμε στη γη, για το τι είναι ωραίο, εν πάση περιπτώσει, τις πόλεις, ποιες είναι όμορφες πόλεις, ποιες είναι πολυπολιτισμικές, ποιες είναι αποστηρωμένες πόλεις, ποιες έχουν πολύ μπετό, ποιες έχουν πολύ πράσινο. Και αν είναι ωραία πόλη η Νέα Υόρκη, το Μανχάταν, με τους ουρανοξύστες, εντυπωσιακή να τους βλέπεις στις ταινίες αμερικάνικες. Αλλά αν βρίσκεσαι από κάτω και σηκώσεις το κεφάλι σου ψηλά, λες, σκέφτεσαι. Συναγερμός σήμανε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης, πληροφορούμαστε, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις στατικής αστάθειας σε ουρανοξύστη, όπου γίνονταν εργασίες ανακατασκευής. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ. Το κτίριο, το οποίο στο παρελθόν φιλοξενούσε τις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, μετατρέπεται, λέει, το τελευταίο διάστημα σε συγκρότημα κατοικιών στο πλαίσιο εκτεταμένου σχεδίου αξιοποίησης. Οι αρχές ενημερώθηκαν ότι αναφέρθηκε πτώση τούβλων από το κτίριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι πυροσβέστες εντόπισαν παραμορφώσεις σε δύο δομικές κολόνες της ορόφους 21 και 22, ενώ καταγράφηκε καθίζηση των πατωμάτων από τον 21ο έως και τον 26ο όροφο. Γεγονός βεβαίως που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περίπου 40 μονάδες πυροσβεστικής με τη συμμετοχή 130 πυροσβεστών και προσωπικού επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του σημείου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω κινδύνου. Τι κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω κινδύνου, θα πρέπει να δουν τη στατικότητα, θα πρέπει να. Και αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν γειτονικά ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες. Αρκετοί δρόμοι στο πολυσύχναστο τμήμα του Μανχάταν έκλεισαν προσωρινά, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες κατά την πρωινή ώρα αιχμής. Οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Το τι γίνεται, τι άλλο πρόσχολη κατάσταση επικρατεί τούτες τις ώρες στο Μανχάταν, δεν μπορεί κανείς να πει με ευκολία. Παράλληλα, μηχανικοί της υπηρεσίας κτηρίων της Νέας Υόρκης βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση του φέροντος οργανισμού και να αξιολογήσουν βεβαίως τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Και αν δεν υπάρχει στατική επάρκεια, τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή. Ελεγχόμενη έκρηξη μέσα στα άλλα κτίρια, να το καταδαφίσουν γιατί είναι δυνασφαλές. Θα το αποδομήσουν σαν να ήταν Lego κομμάτι-κομμάτι και στο τέλος θα μείνει ο σκελετός και θα το καταδαφίσουν. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι μηχανικοί. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για το κέντρο του Μανχάταν. Άλλο πρόσαλλη καιρή και άλλο πρόσαλλες ειδήσεις.

Θα μπορούσαμε καθημερινά να γεμίζουμε μια εκπομπή με τραμποειδήσεις, φίλες και φίλοι, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Με ειδήσεις δηλαδή που βγάζει ο Τραμπ ή, εν πάση περιπτώσει, τις ατάκες που πετάει και να γεμίζει μια ολόκληρη εκπομπή με τραγούδια, με μια παιδική χαρά δηλαδή. Αλλά, ας πούμε, χθες δήλωσε ότι ξανά για την Γκρινλανδία, δεν είναι η πρώτη φορά. Τι ώρα που θα ήταν να είχαμε την Γκρινλανδία, μετά ακολουθεί η Κούβα και πάει λέγοντας. Η Κούβα, η οποία βεβαίως υποφέρει, η κατοικία της δηλαδή. Η Κούβα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ παράνομα, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων του νησιού. Μιλάμε για τον αποκλεισμό. Και πιο συγκεκριμένα, σήμερα η Κούβα κάνει αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μετά την κατάρρευση του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτροδότησης χθες, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους ακόμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξηγήσει πλήρως την αιτία της διακοπής ρεύματος της χθεσινής, της τρίτης που επηρεάζει τη χώρα φέτος, η οποία άφησε έναν ήδη εξαντλημένο πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων στο σκοτάδι όλη τη νύχτα. Ο διαχειριστής του δικτύου της χώρας δήλωσε νωρίς σήμερα ότι επανασύνδεσε την κεντρική Κούβα στο δίκτυο από το δυτικό λιμάνι Μαριέλ ως την επαρχία Σάνκτι Σπίριτους, αλλά ότι τα ανατολικά και δυτικά άκρα του νησιού παρέμειναν εκτός σύνδεσης. Βεβαίως, θυμίζουμε ότι η τελευταία κατάρρευση του δικτύου έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει σημαντικά την πίεση στην Κούβα, διακόπτοντας την παροχή καυσίμων στο νησί και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις, μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλλει αλλαγή στην διακυβέρνηση της χώρας. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ!

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
4: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Δίνεις νόημα στη ζωή μου, λέει ο καλλιτέχνης, και κάπως έτσι ονειρεύομαι. Και τι ωραία η στίχη, εντελώς ατμοσφαιρική και συναισθηματική για να ξεκινήσουν την εκπομπή σήμερα. Dreams είναι ο τίτλος του κομματιού που ξεκίνησε από το alternative ηλεκτρονικό δίδυμο Mission, ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους Love and Heartbreak που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Σύντομα η εκπομπή θα φύγει και σε διακοπές, οπότε εσύ που είσαι φανατικός κάθε βράδυ στις 9 και ακούς «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» στον 9.58, θα έχεις την ευκαιρία να ακούσεις εκπομπές σε επανάληψη, όχι πολύ παλιότερες. Μπορεί κάποια να σου ξέφυγε ή κάτι να ήθελες να ξανακούσεις. Να η ευκαιρία σου λοιπόν. Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Οι Βέλγοι Trigger Finger έρχονται για τη συνέχεια. Ένα τρίο που έχει και αυτό χρόνια στην πλάτη του, που όμως τα τελευταία χρόνια δεν του πάει και πάρα πολύ καλά, καθώς χάνονται οι άνθρωποι που ξεκίνησαν σε αυτό, εννοώ ο θάνατος δηλαδή του ενός μέλους, του μπασίστα, παρόλο που είχε εγκαταλείψει το συγκρότημα, σίγουρα σημάδεψε τους εναπομείναντες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, να γράφουν μουσική. Through the Beam.

Through the Beam ήταν η Trigger Finger και, και πάλι σήμερα θα ασχοληθώ με τον Bonobo. Αν άκουγες την εκπομπή χθες, λέγαμε για το καινούριο του άλμπουμ, το Distance in Static, που το περιμένουμε σιγά σιγά και εκείνος έχει βαλθεί να μας ρίχνει καροτάκια για να καταλάβουμε τι έχει στο μυαλό του. Διαβάζαμε και λέγαμε χθες το πόσες γλώσσες χρησιμοποιεί αλλά σε αυτό το άλμπουμ, αλλά και πώς εντάσσει την παραδοσιακή μουσική διαφόρων χωρών κάθε φορά ανάλογα με την έμπνευσή του, όπως και σε άλλα άλμπουμ. Έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ ο Bonobo και τους δικούς του φανατικούς θαυμαστές. Simon Green μας έδωσε σήμερα άλλα δύο καινούρια σίγκλ από αυτό το άλμπουμ. Το ένα από αυτά είναι το Fire on the Water. Είναι αυτό που, στο οποίο συνεργάζεται με την Aruz Aftab. Είναι μια Αμερικανο-Πακιστανή τραγουδίστρια, συνθέτης και παραγωγός και ήταν υποψήφια πριν μερικά χρόνια για Grammy, για βραβεία καλύτερης παγκόσμιας μουσικής ερμηνείας και διάφορα άλλα τέτοια. Στη Νέα Υόρκη μένει, οπότε κάποια στιγμή συναντήθηκε με τον James, με τον Simon, συγγνώμη, και συμφώνησαν πως θα ήταν πάρα πολύ ωραία να τραγουδούσε σε κομμάτι του και μάλιστα στη γλώσσα της, δηλαδή στα Ούρντου.

Fire on the Water, ο αγγλικός τίτλος του κομματιού που μόλις τελείωσε, με τη φωνή της Αρούζ Αφτάμπ και τον Μπονόμπο φυσικά. Παραμένω στην Αμερική για να ακούσουμε κάτι από τους Year Around the Sun. Years Around the Sun, το συγκρότημα, έχει αρκετά χρόνια και αυτό στην πλάτη του και έχει τώρα μία αναρώτηση, να μείνουμε στο παρελθόν ή να προχωρήσουμε, και νομίζω πως συμβιβάζονται και οι δύο, γιατί δύο είναι οι βασικοί συντελεστές του συγκροτήματος, συμβιβάζονται επιλέγοντας και τις δύο λύσεις, ας πούμε, και τις δύο επιλογές, γιατί το single που έχουν κυκλοφορήσει τώρα, που θα συμπεριληφθεί στο δίσκο τους The Other Side of Sound, είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε αρχικά το 2023 και συμπεριλήφθηκε σε εκείνο το άλμπουμ. Ξανά στην επικαιρότητα το Those Days Are Gone, το ακούμε αμέσως.

και ενώ αναμένεται το ντεμπούτο άλμπουμ των Mary in the Junkyard, χθες, μάλλον πριν τρεις μέρες, κυκλοφόρησε το τελευταίο σίγγλ από αυτό το άλμπουμ, τελευταίο μέχρι τουλάχιστον να βγει στην κυκλοφορία, με τίτλο Blood, αυτό δηλαδή που μόλις τελείωσε. Johnny Marr για τη συνέχεια, θρύλος, πρώην κιθαρίστας των Smiths, αλλά δεν έχει πέσει σε αχρηστία εδώ και χρόνια. Ο άνθρωπος ακολουθεί τη δική του πορεία πια, τη δική του καριέρα. Έχει κυκλοφορήσει ήδη 5 προσωπικά άλμπουμ, με το τελευταίο να έρχεται τώρα όσον ούπο. Έχει γράψει ένα βιβλίο, νομίζω, για την τέχνη της κιθάρας, και γενικώς το είδωλο του Μάντσεστερ έχει αποφασίσει να ζει τη ζωή του έτσι όπως ο ίδιος έχει επιλέξει από κάποια χρόνια και μετά, και όχι όπως του επιβλήθηκε όταν έκανε καριέρα με τους Smiths. «The Age of Everything» θα είναι ο τίτλος του πρόσφατου, μάλλον του καινούριου άλμπουμ του, του πέμπτου άλμπουμ του, που έχει 10 νέα τραγούδια, και αυτά ο Τζόνι τα έχει περιγράψει ως την πιο καθαρτική τραγουδοποιία της καριέρας του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ο νεοϊορκέζος πρώην ψυχίατρος ή και νυν ψυχίατρος Μαξ Τσέντο ήταν αυτός που μόλις ακούστηκε στο Elected for This, ένα κομμάτι που μετατρέπει την ανάμνηση στην μεταφορά, ότι δηλαδή Elected for This ψηφίστηκε γι' αυτό, ένα κομμάτι που αναφέρεται στα ξεκινήματα μιας μπάντας από το σχολείο, όπου η φιλία και η φιλοδοξία μπερδεύονται στην ταυτότητα των παιδιών, και όσο προχωρούν εκεί θα πρέπει να βάλουν και να κερδίσουν τα στοιχήματά τους για το πώς ο καθένας θα επηρεάσει την ζωή του άλλου, πώς οι φιλίες αυτές θα διαρκέσουν μετά από την εφηβεία και πώς θα σχηματίσουν τους ανθρώπους που είναι τώρα. Ένα εντελώς νοσταλγικό κομμάτι και θα μπορούσε να πει κανείς μια τελετή επιβράβευσης του εαυτού του αλλά και των φίλων του που κατάφεραν να επιβιώσουν ως φίλοι όλα αυτά τα χρόνια, κάπως έτσι υποθέτω. Και η Submotion Orchestra που έρχονται στη συνέχεια, παρόλο που είναι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, η κολεκτίβα από το Λονδίνο, με αυτό ασχολούνται στο πρώτο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ. Το Rearview Mirror είναι και αυτό ένα κομμάτι που περισσότερο εμπνευσμένο από dub και ηλεκτρονικό μινιμαλισμό, αναφέρεται σαν ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι στη μνήμη και τη δημιουργικότητα και στο πέρασμα του χρόνου.

ενάντια σε κάθε ξένη και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή υπεριαλιστική επιρροή στην Κίνα. Κάπου εκεί πίσω, το ξεκίνημά του τουλάχιστον, του κινήματος αυτού, στα 1899. Γιατί ακριβώς οι Boxer Rebellion εμπνεύστηκαν από αυτήν εδώ την επανάσταση, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. Ακόμα τουλάχιστον θα μάθω και θα σου πω.

Ήταν η Σόντα Μπλόντ από την Ιρλανδία στο κομμάτι Suit and Tie. Ένα τραγούδι που σύμφωνα με την frontwoman Faye O'Rourke είναι βαθιά προσωπικό, εμπνευσμένο από τα συναισθήματα αποξένωσης, απώλειας αλλά και έλλειψης εθνικής ταυτότητας που ένιωθε η ίδια όταν ζούσε στο Δουβλίνο. Ο συμβολισμός του κοστούμιου, suit and tie δηλαδή, αντιπροσωπεύει τη μεταμόρφωση της ντροπής σε δύναμη. Είναι, λέει, ένας τρόπος να αποδεχτεί κανείς το παρελθόν του και να προχωρήσει με περηφάνεια σε ένα νέο κεφάλαιο. Σε νέο κεφάλαιο προχωρούν και οι Βρετανοί Wolf Alice με το καινούριο τους single Gospel Oak.

Μπαλάντα από τους Γουλφάλι στο νέο σίγκλ, ετοιμάζουν την καινούργια δουλειά με τίτλο Gospel Oak. Νομίζω πως εδώ θα πρέπει να σε χαιρετίζω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, αφού το επόμενο κομμάτι των Soul Walks με τίτλο Perfect We Are Not έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια και ως γνωστόν δεν διακόπτουμε τον καλλιτέχνη. Αυτά. Ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην μέλεια και την παρουσίασή της και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε, ίσως όχι πολύ σύντομα, αλλά σύντομα. Γεια χαρά!

0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μα υπάρχει πιο rock and roll τίτλος από το Let's Go, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την έναρξη μιας εκπομπής. Όλα από ένα Let's Go δεν αρχινάνε και το δικό μας εναρκτήριο Let's Go είναι από το νέο άλμπουμ Crazy Monster, 4 Ιουλίου των Καναδών Σαϊκομπίλιδων The Brains. Παρότι όμως μόλις έχουμε αρχίσει με τους Σαϊκομπιλάδες The Brains και με το Let's Go τους από το νέο τους άλμπουμ, θα ήθελα συνακροατές και φίλοι να μου επιτραπεί να μιλήσω για το τι γίνεται όταν τελειώνει η εκπομπή. Όταν τελειώνει η εκπομπή, κάποιες φορές την ακούω στα πεταχτά. Για να εντοπίσω τα λάθη μου, ατέλειες, ενδεχόμενες ασάφειες στον λόγο, κενά που κάνω στην ομιλία, ώστε να μην επαναλαμβάνω τις ίδιες αστοχίες και αβλεψίες. Πρέπει δε να συμπληρώσω ότι περίπου 7 στις 10 φορές δεν είμαι ικανοποιημένος από τη δική μου γενική απόδοση, ακόμα και στις περιπτώσεις που γίνομαι αποδέκτης θετικών σχολείων και δύο από ακροατές που εμπιστεύομαι. Κατά κανόνα, αυτή την εποχή μου φαίνεται ότι η εκπομπή έχει πάρει ρυθμό, αλλά θέλω να έχω πάντα στο μυαλό μου να μην χαλαρώνω ούτε λεπτό. Εν ολίγης, για να το κλείνουμε, σπάνια μένω ευχαριστημένος από τη δουλειά μου. Όμως, χτες η εκπομπή βγήκε με στρωτή ροή, είχε παλμό και το κυριότερο, είχε δισκογραφικές διακλαδώσεις και ανακαλύψεις διασυνδέσεων που ούτε εγώ είχα σε πρώτη φάση φανταστεί ότι υπάρχουν, και έτσι ενώ δεν το συνηθίζω, θα προτείνω, παίρνω το θάρρος να προτείνω την ακρόασή της μέσω του γνωστού πια rtko.gr, της ερτικής πλατφόρμας όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές μας. Της πλατφόρμας που είναι η ηχό της rtko.gr. Στη ζωντανή μετάδοση βγαίνουμε και με εικόνα και με ήχο από το στούντιο μέσω του link studio958.r.gr, studio958.r.gr, το οποίο είναι ευκόλως απομνημονεύσιμο. Καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι Τρίτη, είναι 8 Ιουλίου του έτους 2025. Η εκπομπή Διαμάντια έχει ξεκινήσει με τους Brains και συνεχίζεται με τους Los Straitjackets, High Wire Act. Νέο συγκλάκι, θα κάνουμε παρέα στις 11 στο 958 της R3. Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα, Γιάννης Σημαντήρα στο μικρόφωνο.

Ήταν λίγο σερφ, ήταν λίγο σπανιόλικο, ήταν κυρίως όμως τσα-τσα-τσα. Somos Los Straitjackets. Έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Los Straitjackets, αναμενόμενο στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι Straitjackets γράφονται για όποιον θέλει να εμβαθύνει και αξίζει κανείς να αφιερώσει χρόνο στο group. Los, εύκολο αυτό, S-T-R-A-I, T, jackets μετά, μία λέξη, Straitjackets. S-T-R-A-I-T. Ακούσαμε το κομμάτι High Wire Act από αυτό το νέο άλμπουμ των Los Straitjackets, συγκλάκι που βγήκε στις 9 Ιουνίου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε στον σχορεμένο τον Roy Head και στον δίσκο Last Time Around, με τα θανάτια κυκλοφορία φετινή για τον Head, στην οποία κυκλοφορία, στο οποίο φετινό μεταθανάτιο άλμπουμ του Roy Head συμμετέχει ο Radio Birdman, πιλότος, καλλιεργητής καφέ, γιατρός και άλλα πολλά, Dennis Tech. Ο Tech μάλιστα ακούγεται να παίζει κιθάρα στην επανηχογράφηση του τραγουδιού σήματος κατά τεθέντος του Head, του πολύ γνωστού Treat Head Right 2019, Roy Head, Dennis Tech, συν παίχτες από την ιστορική πρώτη ηχογράφηση του 65, συναντιούνται εδώ.

0: Συνεπώς, συγκεντρωτικά, ένα The Brains, οι Σαϊκομπίλιδες από τον Καναδά, δύο Los Stray Jackets, οι Βετεράνοι Σερφορόλιδες και Βάλε και τρία αμέσως πριν, Roy Head με Dennis Deck από την μεταθανάτια κυκλοφορία του Roy Head, το Treat Your Right σε ηχογράφηση του 2019. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν απορίες, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456, το ξαναλέω, 2313-338-456. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτό στο Facebook, στο inbox του John Simandiras Radio DJ, μενού και του John Simandiras Radio DJ. Σε λίγο θα έχουμε και το νέο σημερινό άλμπουμ των Cheaper, αλλά για την ώρα Willie Nile, το νέο άλμπουμ του The Great Yellow Light και το Electrify Me.
1: Electrify me, set me on fire. Won't you take me walking on your high, high wire? Hit me with the cure, solve the mystery.

Πού να χαθείτε, γιαγιέδες. Υπάρχουμε ακόμα οι γιαγιέδες. Υπάρχουμε. Το βάζω και εμένα μέσα. Ο Willie Nile, βετεράνος. Ξεκίνησα να λέω βετεράνος και λέω είναι καλή λέξη αυτή. Ταιριάζει να πω παλέμαχος, να πω βετεράνος. Στον αθλητισμό τους λέμε master αθλητές για να το χρυσώσουμε το χάπι. Τέλος πάντων, πες βετεράνος να τελειώνει εκεί. Ο Willie Nile, βετεράνος singer-songwriter's από τη Νέα Υόρκη, αγγίζει στιγμές σπριγκστινικού τύπου εκτόξευσης. Το νέο άλμπουμ του, The Great Yellow Light, από τις 20 Ιουνίου, ακούγεται μονορούφι και αφήνει γεύση γλυκιά στο στόμα. Και μια έντονη παρόρμηση να το ξαναβάλεις, να το ξανακούσεις. Ακούσαμε από το νέο αυτό ακριβώς άλμπουμ του Willie Nile, The Great Yellow Light, ένα τραγούδι που λέγεται Electrify Me. Είμαστε έτοιμοι για τους Cheaper. Οι Cheaper είναι έτοιμοι από την πλευρά τους να μας παίξουν ένα τραγούδι από το νέο σημερινό άλμπουμ τους Libertalia.

Είχε και έναν κάποιο, ειδικά προς το φινάλε, Iron Maidenικό αέρα, δεν είχε. Σήμερα, Τρίτη, 8 Ιουλίου, ξεκινάει το ταξίδι του το δεύτερο full album Libertalia των Σαλονικιών Cheaper, που γράφονται SHIPPER, συγγνώμη για το PP. Το εγκαινιάσαμε στα Διαμάντια, μεταδίδοντας το Stranger Danger. Και του πάει μια δόση από το νέο άλμπουμ των Δανών, Volbeat.

Αυτά και με το νέο άλμπουμ των Volbeat. Volbeat, να ακουστεί καθαρά. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει όποιος άνθρωπος θέλει με SMS, με τον 958-43 και εν προκειμένου με την εκπομπή Διαμάντια που είναι στον αέρα. Γράφουμε 958, πατάμε κενό, όλο το μυστικό είναι στο κενό. Πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και εν τέλει κάνουμε αποστολή στον αριθμό 5460. Δηλαδή, ο αριθμός αποστολής είναι 5460 και ο τρόπος εισαγωγής του κειμένου είναι 958 και κενό μετά το 958. Κατά τα άλλα, και απόψε θα στουκάρουμε με όλη μας τη φόρα πάνω στο νέο σίγγλ από τις 24 Ιουνίου, τον Third Mind, την ανατριχιαστική εκ νέου ανάγνωση του ψυχεδελικού κλασικού Darkness, Darkness.

Και τελειώνει έτσι απότομα κάπως κοφτερά. Η Jesse Sykes θα τη βάλουμε πρώτη γιατί είναι κυρία, αλλά η ιδέα του γκρουπ είναι της του Dave Alvin. Η Jesse Sykes στο τραγούδι, ο Dave Alvin στις κιθάρες και στην γενικότερη, στο γενικότερο πιλοτάρισμα και τα λοιπά παιδιά στους Third Mind. Έρχεται τρίτο στούντιο άλμπουμ για το γκρουπ, το οποίο είναι να κυκλοφορεί στο Σεπτέμβρη και το άλμπουμ αυτό έχει ήδη προαναγγελθεί με την κυκλοφορία του Darkness που μόλις ακούσαμε, σίγκλ που βγήκε στις 24 Ιουνίου και αποτελεί αναθεώρηση επί των ψυχεδελικότερων του ψαλμού των Youngbloods που έχει συνθέσει ο βασικός Youngblood, ο Jesse Colin Young που πέθανε φέτος. Άρα ακούσαμε Third Mind στη δική τους πολύ πρόσφατη ανατριχιαστική απόδοση του Darkness τραγούδιου του 1969 των Youngbloods που έχει γνωρίσει πολλές διασκευές και ήδη έχουμε παίξει στο πρόγραμμα και εμείς αρκετές. Screaming Trees, Eric Burton, τι άλλο έχουμε βάλει, χτες βάλαμε την Christy McWilson και θα βάλουμε κι άλλη σε λίγο. Σε απευθείας μετάδοση από τις 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ, με audio και video live streaming, είναι τα Διαμάντια, ένας εκπομπικός μηχανισμός που οδηγείται από τη νέα δισκογραφία. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας αναζητά το καινούριο και ερευνά τη σχέση του με το ιστορικό παρελθόν της δισκογραφίας, όπως επίσης και τις εσωτερικές διακλαδώσεις των σύγχρονων δισκογραφικών κυκλοφοριών. Πολύτιμος επί των νέων ακουσμάτων σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, όμως όλοι μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση ακόμα και μουσική με όμικρον γιώτα να αυτοπροταθούν, να προτείνουν δηλαδή το ίδιο τους το υλικό. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με email στο icmandiras@r.gr από το Ιωάννης, Σημαντήρας μία λέξη με νου και ντου, icmandiras@r.gr. Ηχοληπτικά από την κονσόλα μας. Μας πιλωτάρει απόψε η Ζωή Κουτελοπούλου. Και εδώ έχουμε τη μεταχείριση που επιφύλαξαν οι Cowboy Junkies, παρακαλώ, στο Darkness.

Τι έχουμε εδώ? Εδώ είχαμε την εκτέλεση του Darkness Darkness με τους Cowboy Junkies στο γνωστό ύφος των διασκευών των Cowboy Junkies, και δεν έχουν κάνει και λίγες διασκευές οι Cowboy Junkies. Αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνακροατές και φίλοι, μετρώει η ιδέα επιτέλους να μεταδώσουμε την Jessie Sykes στα δικά της. Διότι η Jessie Sykes δεν προσγειώθηκε ουρανοκατέβατη στους Third Mind. Δεν έχει κάνει πολλά με το κύριο συγκρότημά της, του Sweet Hereafter. Έχει και πολύχρονες απουσίες από τη δισκογραφία

Μιλάμε για hall, όχι τρύπα, αλλιώς θα έλεγα hole, αλλά αίθουσα. Like, Love, Lust and the Open Halls of the Soul. 2007, κυκλοφορία της Jesse Sykes και των Sweet Hereafter. Jesse Sykes, για όποιον θέλει να ψάξει περαιτέρω, γράφεται J-E-S-S. Φασιστικό λίγο, αλλά τι να κάνουμε. E και μετά το Sykes. S-Y-K-E-S, Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. Ακούμε ένα τραγούδι που λέγεται Station Grey. Απολαμβάνουμε ένα τραγούδι που λέγεται Station Grey από αυτό ακριβώς το άλμπουμ τους, Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, 2007. Διαμάντια, live από τον 958 για 1,10 με 11.

Και δεν έχει κάνει μόνο αυτά που έχει δημιουργήσει με τους Sweet Hereafter η Jesse Sykes. Δεν είναι μόνο στο προσκήνιο ως τραγουδίστρια των Third Mind. Έχει κάνει και συνεργασίες με, δεν το λέω, το αφήνω ως τσίγκλισμα να πλανάτε στον αέρα. Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. Την ακούσαμε από το σε στιγμές αριστούργηματικό, ειδικά ως προς το παίξιμο. Άσε τη σύνθεση. Η σύνθεση μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά παιχτικά. Από το αριστούργηματικό στιγμές-στιγμές άλμπουμ της Like Love, Lust and the Open Halls of the Soul. Ακούσαμε τον τραγούδι που λέγεται Station Grey. Άρα Jesse Sykes and the Sweet Hereafter 2007 και τελειώνουμε. Δεν ξέρω πώς προσλαμβάνουν οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες την Jesse Sykes. Είναι και συνομιλικάκι μου. Τις έχω ιδιαίτερη αδυναμία και ως προσωπικότητα αισθάνομαι ότι εκπέμπει ιδιαίτερη γοητεία και ως πρόσωπο δηλαδή, άσε που την ερωτεύεσαι μόνο αν τη δεις πόσο αφοσιωμένα παίζει. Και το ίδιο θα έλεγα ότι συμβαίνει και με την επόμενη, η οποία της μοιάζει ελαφρά στο φυσικ, της μοιάζει όμως βαρέως ως προς τον ήχο και δεν ξέρω, μπορεί να είναι η επόμενη πνευματικό τέκνο ως ένα σημείο της Jesse Sykes και μάλιστα σήμερα η επόμενη έχει βγάλει καινούριο συγκλάκι και λέγεται Hatchet Man και μιλάμε για την Marissa Nadler. Συγκλάκι από το άλμπουμ της που βγαίνει τον Αύγουστο και λέγεται New Radiation. New Radiations. Έλα Μαρισάκη!

Marissa Nadler, σημερινό single που λέγεται Hatchet Man και είναι το καινούριο σιγκλάκι από το άλμπουμ το ερχόμενο της Marissa Nadler που λέγεται New Radiations και είναι να βγει τον Αύγουστο του 2025. Αλλά πώς φτάσαμε στην Marissa Nadler στα ενεξελίξει διαμάντια, ξεκινώντας με τους Καναδούς σαϊκομπιλάδες The Brains, αμέσως μετά Los Straitjackets. Οι παλέμαχοι επανέρχονται με νέο άλμπουμ, τον Σεπτέμβριο και ακούσαμε το συγκλάκι προάγγελο του δίσκου αυτού που λέγεται High Wire Act. Άρα ένα The Brains, δύο Los Straitjackets, τρία Roy Head. Ο Roy Head έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, αλλά το 2019 βγήκε λίγο πριν ηχογράφησε λίγο πριν πεθάνει με τη συνεργασία του Dennis Deck το σήμα κατά τεθέν του, το τραγούδι Treat Her Right. Έπαιξε και σε μια ταινία, γνωστή ταινία, γνωστού σκηνοθέτη και συμπεριλήφθηκε στην φετινή κυκλοφορία Last Time Around του Roy Head. Το ακούσαμε και αυτό. Willie Nile, ένα στρωτό rock and roll album που σε ανεβάζει στην τέταρτη θέση. Cheaper από τη Θεσσαλονίκη, σημερινή κυκλοφορία. Και ο δίσκος λέγεται Libertalia, Volbeat Δανία, Third Mind το Darkness Darkness, Cowboy Junkies το Darkness Darkness, Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, η τραγουδίστρια των Third Mind στα δικά της και αμέσως πριν Marissa Nadler, καινούριο δισκάκι. Και τώρα για φευγιό από τα απόψινα διαμάντια, οι Vandoliers, το καινούριο τους άλμπουμ που λέγεται Life Behind Bars και το τραγούδι Valencia. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ήταν τα διαμάντια live από το 958 της R3.

Γεια σας. Με το πασίγνωστο στάνταρ της jazz Avalon ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Το ακούσαμε από ηχογράφηση του 1974 με τον Τζόε Βενούτι στο βιολί, τον Τζόε Όλμπανι στο πιάνο, τον Τζόε Κοσουμάνο στην κιθάρα, τον Τζιοβάνι Τομάζο στο μπάσο και τον Μπρούνο Μπιριάτσο στα drums. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο κομμάτι από ηχογράφηση του 1955 με τον Lionel Hampton στο βιμπράφωνο, τον Teddy Wilson στο πιάνο, τον Red Callender στο κοντραμπάσο και τον Jim Krupa στα drums.

Για τη συνέχεια ακούμε την μπάντα του αλτοσαξοφωνίστα Julian Cannonball Adderley στο Rose Room. Μαζί του ο James Cleveland στο τρομπόνι, ο Jerome Richardson στο τενόρο σαξόφωνο, ο Cecil Payne στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Nat Adderley, αδελφός του Julian, στην τρομπέτα, ο Paul Chambers στο κοντραμπάσο, ο John Williams στο πιάνο και ο Max Roach στα τύμπανα.

Το επόμενο κομμάτι που θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι σύνθεση του Μπένι Γκόλσον. Ηχογραφήθηκε το 1959 και έχει τίτλο «Stable Mates». Ο Lee Morgan και ο Blue Mitchell είναι στις τρομπέτες, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο Julian Cannonball Adderley στο άλτο, ο Μπένι Γκόλσον στο τενόρο και ο Σαχίπ Σιχάμπ στο βαρύτονο σαξόφωνο. Το οκτέτο συμπληρώνουν ο Γουίντον Κέλλι στο πιάνο, ο Σαμ Τζόουνς στο μπάσο και ο Φίλι Τζο Τζόουνς στα ντραμς.

Το σεξτέτο που ακούσαμε το αποτελούσαν ο Frank West στο φλάουτο, ο Frank Foster στο τενόρο σαξόφωνο, ο Art Davis στο κοντραμπάσο και τα τρία αδέλφια Jones, ο Thad στην τρομπέτα, ο Hank στο πιάνο και ο Elvin στα drums. Το κομμάτι ήταν σύνθεση του Thad Jones και είχε τίτλο Bouzette. Ηχογραφήθηκε το 1962.

από το 1959 και το back-to-back του Duke Ellington και του Johnny Hodges ακούσαμε το Basin Street Blues. Μαζί τους ήταν ο Harry Edison στην τρομπέτα, ο Leslie Spann στην κιθάρα, ο Sam Jones στο κοντραμπάσο και ο Joe Jones στα drums.

Από το 1958 ήταν το κουιντέτο του Max Roach στο You Stepped Out of a Dream. Ο George Coleman έπαιξε τενόρο σαξόφωνο, ο Booker Little τρομπέτα, ο Ray Draper τούμπα, ο Art Davis κοντραμπάσο και ο Max Roach τύμπανα. Φινάλε με ένα απόσπασμα από τη σύνθεση του Duke Ellington Caravan σε μια εκτέλεση από το σεξτέτο του drummer Art Blackie ηχογραφημένη το 1962. Ο Freddie Hubbard είναι στην τρομπέτα, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο Wayan Shorter στο τενόρο, ο Cedar Walton στο πιάνο και ο Reggie Workman στα drums. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Γιώργο Χατζινάκο που ήταν υπεύθυνος στην τελική ρύθμιση του ήχου, γεια και χαρά. Να περνάτε καλά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Ιουίτσι Σακαμότο, το σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη, πιανίστα, μουσικό, παραγωγό και ηθοποιό, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Το Beckett είναι ταινία θρίλερ του 2021 σε σκηνοθεσία Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρίνο. Το σενάριο το έγραψαν ο Κέβιν Ράις, στην ταινία πρωταγωνιστή ο Τζον Ντέιβιτ Ουάσιγκτον και συμπροταγωνιστούν Μπόιτ Χόλμπρουκ, Βίκι Κρίπς και πολλοί ακόμα. Η πλοκή της ταινίας αφορά έναν Αμερικανό τουρίστα στην Ελλάδα που εμπλέκεται άθελά του σε μια εγκληματική οργάνωση.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Περικλής Κλιγκόπουλος στη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Widespread Panic, το εξαιρετικό αυτό συγκρότημα από την Αθήνα της Τζόρτζια που με περισσή ευκολία μπορεί και κινείται σε μια πλειάδα μουσικών ιδιωμάτων όπως είναι το Southern Rock, το Blues Rock, η Jazz Fusion, το Jam Rock, η Νέο Ψυχεδέλεια κλπ. Εδώ σήμερα εμείς, στην διασκευή ενός παλιού και αγαπημένου τραγουδιού του Alan Price, του κιμπορντίστα δηλαδή των Animals είναι που τους ακούσαμε, το περίφημο Cell Cell. Συνεχίζουμε όμως και πάλι η Widespread Panic και πάλι σε μια διασκευή. Τη φορά αυτή ενός τραγουδιού του Paul Young, Hope in a Hopeless World.

Hope in a Hopeless World, λοιπόν, τραγούδι του Paul Young, εδώ σήμερα σε διασκευή από τους Widespread Panic και μια ηχογράφηση από ένα live πριν από αρκετά χρόνια στο Auditorium Theater του Chicago, που δόθηκε από πολλά μεγάλα ονόματα της μουσικής προς τιμήν της μεγάλης κυρίας της gospel και της rhythm and blues, Mavis Staples, που τότε συμπλήρωνε τα 75 της χρόνια. Από εκείνο το live και το επόμενο τραγούδι, φίλοι και φίλες, I Ain't Raising No Sand από τον Otis Clay.

Και από το Σικάγο του Ιλινόη, φίλοι και φίλες, να είμαστε στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια και τους Bill Toms and Hard Rain. Ένα υπέροχο rock and soul σχήμα που ακούσαμε μόλις στο Everybody's Talking. Συνεχίζουμε. Στην Σουηδία πηγαίνουμε τώρα για να συναντήσουμε ένα τύπο που λέει πως το funk είναι η θρησκεία του. Ο λόγος για τον τρομπονίστα Nils Landgren, που εδώ μαζί με τους Funk Unit, που καθοδηγεί από πολλά πολλά χρόνια, ακούμε τώρα στο Funk is my religion.

Και πάλι ο Σουηδός τρομπονίστας Νίλς Λάντγκρεν κοντά μας, φίλοι και φίλες, τη φορά αυτή παρέα με τρεις πρωτοκλασσάτους Ευρωπαίους μουσικούς, τον επίσης Σουηδό κοντραμπασίστα και τσελίστα Lars Danielsson και τους Γερμανούς, τον πιανίστα Μίκαελ Βόλνη και τον ντράμερ Wolfgang Hafner. If You Love Somebody, ένα τραγούδι του Sting.

Το Sting όμως τραγούδι ήταν και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες. Αν δεν το αναγνωρίσατε στην μορφή αυτή, να σας πω πως ήταν το 7 Days. Και στην εκδοχή αυτή το ακούσαμε από τους Γερμανούς αδελφούς Wasserfuhr, τον Julian που παίζει τρομπέτα και τον Roman που παίζει πιάνο. Συνεχίζουμε όμως, στην Νέα Ορλεάνη πηγαίνουμε τώρα και στον θεωρούμενο μεγάλο ανανεωτή της εκεί jazz μουσικής σκηνής, Christian Scott και Diaspora.

άλλος ένας σπουδαίος τρομπετίστας, αυτός που υπογράφει το Angels Ahead που ήδη ξεκίνησε και ακούμε, ο Νορβηγός Nils Petter Molvær.

Τεράστια επιτυχία το 92 για τους Σουηδούς Ace of Base, το All That She Wants, το ακούσαμε μόλις σε μια ασυνήθιστη, όσο και ασυνήθιστα γοητευτική εκδοχή από τους Γερμανούς Threefall and Melan. Από αυτούς και το επόμενο κομμάτι, Silver and Gold.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Tech. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με έναν δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα και συζητήθηκε μεταξύ των μουσικόφιλων και για έναν λόγο παραπάνω, καθώς είναι το solo album του μπασίστα του Red Hot Chili Peppers Flea. Φόρος τιμής στην jazz και το πρώτο του όργανο τη τρομπέτα. Αναφερόμαστε στο Honora, που κυκλοφόρησε από την εκλεκτική Nonesuch Records και είναι μια ευκαιρία να δούμε έναν μουσικό της rock να ξαναγεννιέται σε ένα νέο ρόλο. Να πούμε πως συναντά τον Nick Cave, ο οποίος άνοιξε την εκπομπή με το κλασικό κομμάτι της country με την υπογραφή του Jimmy Webb, Wichita Lineman. Και θα περάσουμε στο Thinking About You του Frank Ocean. Επίσης να συμπληρώσουμε ότι συναντά και τον Thom Yorke, βεβαίως τον Radiohead. Καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε με τον συνθέτη και τροπετίστα Adam O'Farrell, ο οποίος αναζητά ένα νέο πεδίο στην σύγχρονη jazz, στο νέο του άλμπουμ Elephant. Είναι επικεφαλής ενός εξαιρετικού κουαρτέτου με ανερχόμενους μουσικούς από Νέα Υόρκη, την πιανίστα Yvonne Rogers, τον μπασίστα Walter Stinson, τον drummer Russell Holtzman. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από την νέα τους δουλειά είναι το Sea Triptych.

Elephant, η νέα δουλειά του Adam O'Farrell από το Brooklyn της Νέας Υόρκης και το κουαρτέτο του. Να πούμε πως ο Adam O'Farrell έχει ρίζες από την Κούβα, το Μεξικό, επίσης εβραϊκές καταβολές, αφροαμερικανικές, γερμανικές και ιρλανδικές, όλα αυτά μαζί. Και όπως είπαμε, ζει στην Νέα Υόρκη. Τώρα στο Elephant παρασέρνει τους ακροατές σε περίπλοκα ρυθμικά και αρμονικά πλαίσια που διαμορφώνονται από αξιοσημείωτο έλεγχο της αναπνοής και τις συμβατικές φράσεις. Και η δεύτερη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι το Thank You Song, που θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Είναι η όμορφη πόλη στο 958 της ΣΕΡ 3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Open your heart or die trying είναι το άλμπουμ των Arcade Fire που κυκλοφόρησε την ημέρα που γιορτάζουν τα δισκοπολία Record Store Day. Μία δουλειά η οποία αποτυπώνει σε ήχους ambient και κινηματογραφικούς το άλμπουμ του 2025 Pink Elephant, συμπαραγωγή με τον Daniel Lanois. Πρόκειται για ένα score, ένα soundtrack για μια φανταστική ταινία. Ακούσαμε το Breaking into Heaven και συνεχίζουμε με το Pink Elephant's Dream.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επόμενη νέα κυκλοφορία από τους Freako, την indie folk και rock band από το Σικάγο. Το ντεμπούτο του στην δισκογραφία έγινε με το Where We've Been του 2024 και είχε πολύ καλή υποδοχή από το Pitchfork, το NME, το Paste και το Rolling Stone μεταξύ άλλων. Νέα τους βουλιά είναι το Something Worth Waiting For. Το νέο άλμπουμ αυτό συνοδεύτηκε από μια παγκόσμια περιοδία στη Βόρεια Αμερική, την Αγγλία, την Ευρώπη και την Ασία, μαζί με τους Flaming Lips και Modest Mouse, και ακούμε το πρώτο κομμάτι, 7 Degrees.

Δεν σας είπαμε το καλύτερο για τους Φρίκο. Ο ιδρυτής του γκρουπ είναι ένας Έλληνας, ο Νίκο Καπετάν, και αναζητεί τη συγγένεια με τον Βαγγέλη Καπετάνου, τον ηχολήπτη μας. Ο Νίκο Καπετάν, όπως δηλώνει, προέρχεται από μια κλασική ελληνική οικογένεια του Σικάγο, με τους γονείς του να έχουν εστιατόρια και στεγνοκαθαριστήριο. Να πούμε πως το νέο άλμπουμ του Something Worth Waiting For είναι εμπνευσμένο από την ατέλειωτη κινητικότητά του τα τελευταία 2 χρόνια. Αν το γενικό θέμα του άλμπουμ είναι η μετάβαση, τότε ο τίτλος αναφέρεται στην ίδια την διαρκή κίνηση προς κάτι που δεν φαίνεται ποτέ να φτάνουν, όπως δηλώνει ο Καπετάν. Ωστόσο, όπως προσθέτει ο drummer Bailey Mintzenberger, αυτό μπορεί να ακούγεται απαισιόδοξο, αλλά ως προσέγγιση δεν είναι απαραίτητο το ζητούμενο. Νομίζω πως η ζωή έχει πολλά να προσφέρει, νέες εμπειρίες, έτσι ώστε ο κόσμος μας να επεκτείνεται συνεχώς και όχι να προσπαθούμε διαρκώς να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, υπάρχει ένα υπαρξιακό ζήτημα λοιπόν με το νέο του άλμπουμ, και θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, Dear Bicycle.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος του όμορφου πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Δεν διευκρίνησε αν είναι συγγενής του Νίκο Καπετάνου, που όπως είπαμε είναι ιδρυτής των Φρίκο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι με βραζιλιάνικα ηχοχρώματα, όπως καταλάβετε. Βιάζομαι τετρές, Νέβες Εσίλβα από το Λαντέιρα στο Σάντα Τερέζα. Jazz, samba, μουσικά popular brasileira, δύο μουσικοί, ο κιθαρίστας drummer και τρομπονίστας Αντώνιο Νέβες και ο περκασιονίστας Τιαγκίνιο Σίλβα.

Ο Αντώνιο είναι γιος του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Εντουάρτο Νέβες και ο Θιαγκίνιο είναι γιος του θρυλικού περκασιονίστα Ρομπερτίνιο Σίλβα. Αν και γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησαν να συνεργάζονται σχετικά πρόσφατα. Ηχογράφησαν τη σύνθεση Das Neves για τη συλλογή Mr. Bongo Records του 2023. Το κομμάτι αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο EP του 2026 Ladeiras de Santa Teresa και θα κλείσει την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Νίκο Κακαρίκο και τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

why is say

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.